ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις και

0: τους πεις. Ους.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πιάνω,
9: πιάνω,
8: βάζω,
9: βάζω,
8: το κεφάλι,
9: το κεφάλι,
8: κατεβάζω,
9: κατεβάζω,
8: φτιάχνω τα χέρια μου,
9: φτιάχνω τα χέρια μου
8: και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
15: Focus με τον Βελόπουλο. Καθημερινά στις 11. Μια ώρα γεμάτη επικαιρότητα μέσα από την πολιτική ματιά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Φόκους με το Βελόπουλο στο στούντιο του Focus FM 103,6. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τον καλωσορίζουμε, τον καλημερίζουμε. Τι κάνετε, είστε καλά, πρόεδρε?
1: Προσπαθώ να είμαι καλά όσο μπορώ. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δέσποινα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Αλλά μου δυσκολεύουν τη ζωή κάποιοι φελοί.
0: Όπως?
1: Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Δεν είναι. Η κατάσταση είναι τραγική, παιδιά. Πραγματικά το λέω αυτό. Αυτή η χώρα δεν κινδυνεύει από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Πλέον το πιστεύω. Δεν κινδυνεύει. Δεν κινδυνεύει από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κινδυνεύει από τον Τσίπριζα, δεν κινδυνεύει από το ΠΑΣΟΚ, δεν κινδυνεύει από όλους αυτούς που κυβέρνησαν και την ισοπαίδωσαν. Κινδυνεύει από τους ανόητους που νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν αντιπολίτευση. Σε μια προσπάθεια που γίνεται εδώ και 6-7 χρόνια και λίγο παραπάνω να ενωθεί ο πατριωτικός χώρος. Όταν μεταδίδεις ως λαμπαδιδρόμος τα όσα λέει ένας βαρυπινίτης ναζιστής, το λιγότερο πρέπει να είσαι αφελής ως βλάξ. Το περισσότερο επικίνδυνος. Έχω εξηγήσει χιλιάδες φορές ότι η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση για να την αφήνει στα όρξ και στα ούγκανα και σε όλους αυτούς που λένε γιουρούσι, θα τους φάμε, θα τους κάνουμε, χωρίς να έχεις το μυαλό σου μπροστά τι πρέπει να κάνεις ώστε να βοηθήσεις τον Έλληνα. Εάν υπήρχε λίγη φαιά ουσία στο μυαλό κάποιον, λίγη, όχι πολύ, και παρακολουθούσαν τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, θα έλεγαν, ρε παιδιά, εντάξει, μπορώ να πω οτιδήποτε για τον Βελόπουλο, οτιδήποτε, ρε παιδί μου, οτιδήποτε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά που είπε κατά 99,99% συμφωνώ μαζί του. Εμπεριστατωμένα όμως, έτσι. Όχι γελοιότητες και γραφικότητες. Από γραφικότητες χορτάσαμε. Από αθεωρητικές προσεγγίσεις περί δικαιοσύνης, περί κόμματα της συμπόνιας, του κλάματος, των παρατάξεων, της Νέας Δημοκρατίας, της αριστεράς, ψευτοαριστεράς, ψευτοδεξιάς, χορτάσαμε. Από επίκλειστο συνέστημα χορτάσαμε. Από επιχειρηματολογία διψάμε. Και από λύσεις διψάμε. Ως κράτος, ως έθνος, ως λαός. Και για να το κάνω φραγκοδίφραγκα, έτσι το λένε στο Κορδελιό που μεγάλωσα και στην Νεάπολη, να σε εξηγήσω τι εννοώ. Βγαίνουν όρκς και ο παδί του Βαρυπινίτου, αλλά και κάποιοι άλλοι που μάλλον κοιτάνε την πολιτική επιφανειακά και επιδερμικά και μέφονται την επιλογή της Ελληνικής Λύσης να ψηφίσει τον εκλογικό νόμο που έχει μπόνους. Δεν έχουν καταλάβει ότι η μοναδική φορά που ο πατριωτικός χώρος μπορεί να κυβερνήσει είναι αν το ποσοστό είναι χαμηλό. Διότι με 50% δεν πρόκειται ποτέ να κυβερνήσει ο πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα. 50% δεν ψηφίζουν, 30% είναι βολεμένοι, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, 30 με 35, μένει ένα 10%-15%. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Και επειδή λειτουργήσαμε ως Οδυσσέας και λέμε ότι εγώ θέλω να κυβερνήσω, η Ελληνική Λύση θέλει να κυβερνήσει, και επειδή θέλει να κυβερνήσει γνωρίζοντας ότι 50% δεν πρόκειται να πάρει κανένα πατριωτικό κίνημα στη χώρα, κανένα, με διαπλήση εγκεφάλου, εδώ ακόμη και αυτοί που δηλώνουν πατριώτες πολεμάν τη μοναδική πατριωτική φωνή που λέγεται Ελληνική Λύση. Δηλώνουν πατριώτες, δεν είναι. Μέσα από την ημιμάθειά τους, από την αστοιχειοσύνη τους, από το μένος τους, από το μίσος τους, από τη ζήλια τους, από το φθόνο τους, γιατί ενώσαμε έστω το 12, 13, 14% των Ελλήνων, προσπαθούν να αποδομήσουν την επιχειρηματολογία. Όχι όμως με επιχειρήματα που ευσταθούν, αλλά με έολες ύβρις, με έολες κοιλίδες στο όριο της βλασφημίας. Διότι ναι, επέλεξα το συγκεκριμένο εκλογικό νόμο, αλλά με μια ασφαλιστική δικλίδα. Έδωσα στον ελληνικό λαό το δικαίωμα να πάει τη Νέα Δημοκρατία κάτω από 25% για να μπορούν να πάνε φυλακή. Αν οι Έλληνες πάνε και ψηφίσουν όλοι και κατέβει η Νέα Δημοκρατία κάτω από 25, θα πάνε φυλακή όλα τα λαμόγια. Και τα επόμενα λαμόγια, όποια και αν αυτά. Αν υπήρχε και το 25 και κάτω, φυλακή θα πήγαινε ο Τσίπρας με τις αηδίες που είχε κάνει. Αλλά το έχουν έτσι φτιάξει ώστε να μην πηγαίνει κανένας φυλακή. Λοιπόν, τους δίνω το δικαίωμα αυτούς τους δίθεν πατριώτες που μένουν εκτός πόλεως και εκτός άσκτη, εκτός Ελλάδος, που υβρίζουν, λιδωρούν, χειδεολογούν εναντίον ημών, από την Ελβετία, από τη Γαλλία, από την Αγγλία, από την Ολλανδία, να τους πω ελάτε εδώ να ζήσουμε μαζί το πρόβλημα και να το λύσουμε. Προτείνεται μας. Τι μπορούμε να κάνουμε? Τι μπορούμε να κάνουμε? 7-8 χρόνια πόλεμος πριν τις εκλογές, πάντοτε κλιμακώνεται επίτηδες. Και φαίνεται, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Βγαίνει ο κάθε ανόητος και λέει τη βλακεία του. Πώς θα κυβερνήσει ένα πατριωτικό κόμμα με 50-1%? Για πείτε μου εσείς, είναι εφικτό? Η πολιτική δεν είναι η τέχνη του επιθυμητού. Το επιθυμητό είναι να πάμε όλοι στον παράδεισο. Δυστυχώς όλοι θα πάμε στην κόλαση. Τι γελάς ρε. Αυτό είναι το εφικτό. Σταματήστε λοιπόν να λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό. Φτάνει πια η αηδία που νιώθω για σας. Από τότε που βγήκε το TikTok και όλες αυτές οι ανοησίες, γιατί στα χέρια ενός ανόητου το TikTok είναι όπλο υπέρ των ανοήτων. Στα χέρια ενός εγκρατούς και νουνεχούς είναι όπλο εφιούς ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιήσει εις βάρος του εχθρού, και ο εχθρός είναι οι ψευτοδιεθνιστές, ψευτοαριστεροί, ψευτοδεξιοί. Δεν είναι ούτε τα μικρά κόμματα, ούτε ο κανένας. Δεν σας έχω ακούσει πραγματικά να λιδωρείτε και να ευρίζετε με σκαιότατο τρόπο, σαν τον Βαρυπινίτη, τον γνωστό Βαρυπινίτη, που όποτε θέλει ο Μητσοτάκης τον αμολάει εκτός φυλακής. Τυχαίο και αυτό. Όποτε έχουμε εκλογές τον αμολάει ο Μητσοτάκης. Δεν το έχετε δει ούτε αυτό. Και κάποια στιγμή θα ανοίξω το στόμα μου για όλους. Για όλους. Και τα λέω για όλους, εννοώ για όλους. Διότι πώς σιτίζονται κάποιοι τέτοιοι τύποι? Από πού σιτίζονται και πώς επιβιώνουν? Δεν εργάστηκαν ποτέ στη ζωή τους και θα σώσουν εσάς. Ο Βαρυπινίτης πού εργάστηκε, πού εργάζεται? Ποια είναι η δουλειά του? Ότι έγραψε βιβλίο σαν το Τσίπρα? Γιατί από εκεί μπορείς να πλύνεις τα λεφτά που έχεις βγάλει? Λέω τώρα εγώ. Ο Τσίπρας έβγαλε ένα βιβλίο για να μπορέσει να πλένει, ξέρω εγώ, να καθαρίσει, να οικονομήσει από το βιβλίο, δεν ξέρω. Αλλά από εκεί με χαμηλό ΦΠΑ είναι το καλύτερο πλυντήριο, Δέσποινα μου. Δεν λέω ότι το κάνει προς Θεού. Αλλά λέω ότι είναι μια τακτική. Για να βγάλεις 1 εκατομμύριο ευρώ και να μπεις τα έβγαλα από το βιβλίο. Γίνεται και αυτό. Τι χαμογελάσεις?
2: Διαβάζω, βλέπω κάτι σχόλια
1: στο TikTok. Όρξ. Των Βαρυπινητών.
0: Εγώ να ρωτήσω
1: τι?
0: Κάτι.
1: Τι?
2: Των πλαστών. Υπογραφών.
1: Ποιος, πλαστογράφοι?
2: Τώρα.
1: Ρε εσείς,
2: τώρα,
1: δηλαδή. Είστε πλαστογράφοι. Χειροκροτάτε ένα τριχίλιαρο που επιβίωνε με τη γιαγιά. Είστε πλαστογράφοι τώρα, έτσι. Αποδεδειγμένα. Χειροκροτάτε ένα τριχίλιαρο που επιβίωνε το χρόνο μένοντας με τη γιαγιά και τον παππού και τον θείο και τη θεία, τον Τάιζαν αυτή. Και θα σας σώσει αυτός ή αυτή. Εντάξει. Δεν το κάνετε γι' αυτό, όχι. Το κάνετε γιατί οραματίζεστε να πάρετε μια καρέκλα βουλευτού. Μέσα στην αγραμματοσύνη σας, μέσα στην αστοιχειοσύνη σας, εντός εισαγωγικών αυτό, και μέσα στο μίσος που βγάζετε για την ελληνική λύση. Ό,τι και να κάνετε, βλέπετε ότι εμείς μένουμε όρθιοι. Δεν ψηφίσαμε μεταλλαγμένα εμείς. Μεταλλαγμένα ψηφίσατε. Να τρώτε σκαθαράκια, μεταλλαγμένα. Το καταλάβατε? Και αντί να ορίεστε εναντίον αυτής της επιλογής, ορίεστε εναντίον ημών που δεν έχουν να κάνουν με τίποτα μέσα. Δεν μας αφορά η ύπαρξή σας. Είστε ανύπαρκτοι. Είστε ανύπαρκτοι, καταλάβετε το. Ό,τι και να κάνετε, όσο και να λιδωρείτε και να βρίζετε την ελληνική λύση, είστε ανύπαρκτοι για μας. Δεν υπάρχετε. Δεν σας βλέπουμε. Εμείς δεν έχουμε ούτε εκδότες από πίσω μας, ούτε ολιγάρχες, ούτε καναλάρχες, ούτε γλύφουμε το σύστημα για να υπάρχουμε. Ούτε στα 36 μου εγώ έκανα επιχειρήσεις. Από τα 27 μου έχω επιχειρήσεις. Απλά είναι τα πράγματα. Το λέω αυτό για να καταλάβουν κάποιοι ότι ό,τι και να κάνετε, όσο και να προσπαθείτε, λίγη αυτογνωσία δεν βλάπτει. Το να βγαίνεις και να βρίζεις όλη μέρα κάποιους δεν σώζεται η Ελλάδα. Το να βγαίνεις και να λασπολογήσεις βάρος κάποιον δεν σώζεται η πατρίδα. Έτσι. Και σου μιλεί ένας ο οποίος από τα 27 του χρόνια και εργάζεται και αγωνίζεται για τη Μακεδονία και την Ελλάδα. Οι παλαιότεροι το γνωρίζουν καλά. Οι νεότεροι ήρθαν στο γραφείο μου, παρακαλούσαν να τους κάνω υποψηφίους βουλευτές και αρνήθηκα, όπως την κυρία ή τον κύριο που λέτε. Στο γραφείο μου ήρθε. Και στη Θεσσαλονίκη πήγε και στην Αθήνα ήρθε. Και επειδή είπα όχι, εντάξει, δικαίωμά μου να πω όχι. Σε οπορτουνισμούς εγώ είμαι απέναντι. Και όταν δεν έχεις αυτογνωσία, δεν αξίζει να είσαι στην ελληνική λύση. Και είδατε, όταν μπήκα για τη συνέντευξη του Χατζηνικολάου, έκανα πραγματική συνέντευξη. Αλλά δεν είναι δυνατόν να ακούω ότι ψηφίσαμε το 44% των όσων λέει η Νέα Δημοκρατία, όταν το ποσοστό ψηφίσαμε 4%. Και μάλιστα να πω και το εξής. Τα παρόν δεν είναι ναι ούτε όχι. Και γιατί δεν είναι ναι ούτε όχι? Διότι σε ένα νομοσχέδιο κάνουν το εξής τρίκ τα κυβερνώντα κόμματα. Βάζουν κάτι για τους λαθρομετανάστες μέσα, επιδόματα λαθρομεταναστών, βάζουν και αύξηση ξενοδοχείο μισθών, συντάξεων ή πλήρωση θέσεων κενών για νοσοκομιακούς ή γιατρούς. Εκεί δεν μπορείς να πεις όχι. Στο πρώτο δεν μπορείς να πεις ναι όμως. Και αναγκάζεσαι και λες παρόν. Τόσο απλό είναι το κοινοβούλιο για κάποιους οι οποίοι νομίζουν ότι με εφόδους, με ύβρις, με αλλαλαγμούς και κραυγές, σαν τους Ιδιάνους θα μπορέσουν να καταλάβουν το οχυρό των καουμπόιδων. Κάνετε λάθος. Εμείς είμαστε ο Οδυσσέας, εσείς κάντε τον Αχιλλέα δήθεν. Κάντε τον δήθεν. Τι άλλο σχολιάστηκε πέρα των νομοσχεδίων? Ωραία. Να το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Αν εσείς το παδί του Ράμου που λέει ότι οι Σκοπιανοί στην Ελλάδα μπορούν να μιλάνε τα μακεδονικά, έτσι είπε, δικό σας θέμα είναι. Εγώ το ξύλωσα και δεν έφυγε από τη θέση του. Επιχείρησα να το ξυλώσω και δεν μπόρεσα να το ξυλώσω. Όταν εμένα μου επέβαλε το ΕΣΟΥΡΟΥ πρόστιμα όμως 2 εκατομμυρίων, το ένα ήταν και τους λαθρομετανάστες ως έκφραση ρατσιστικής ρητορικής μίσους, δεν είδα κανένα από εσάς να λέει μπράβο ρε Βελόπουλε που το αγωνίζεσαι για να το ανατρέψεις αυτό. Το ΕΣΟΥΡΟΥ μου το επέβαλε. Ότι έλεγα λαθρομετανάστες και αυτό είναι ρητορική μίσους. 1 εκατομμύριο ευρώ πρόστιμο. Πήγα στο ΣΤΕ, πήγα από εδώ, έτρεξα, έκανα και όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να τους ξυλώσω, γιατί είναι ανθεληνική αυτή η τοποθέτηση, τους ξύλωσα στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Και καλά έκανα και θα το ξανά έκανα. Γιατί εσείς που γράφετε λαθρομετανάστες και λέτε στο YouTube, εάν δεν υπήρχε απόφαση αυτή εναντίον του ΕΣΟΥΡΟΥ, δεν θα μπορούσατε να λέτε λαθρομετανάστες. Και αντί να λέτε ευχαριστώ την ελληνική λύση, ψέγετε εμάς, γιατί εμείς κάναμε κάτι τέτοιο. Όσο για τον Ράμο τον ξυλώσαμε, παρέμεινε εκεί. Και τα 5/7 είναι ΣΥΡΙΖΟ ΠΑΣΟΚ. Σταματήστε να λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό. Σαν τον Βαρυπινίτη. Το δεκανίκη του Μητσοτάκη. Τον Βαρυπινίτη δεκανίκη του Μητσοτάκη. Πότε έχονται εκλογές, τον αμολάει έξω. Απλά πραγματάκια.
0: Άρα, Πρόεδρε, όλοι αυτοί.
1: Φτάνει, είναι... φτάνουν οι λίβελοι, φτάνουν οι τρίβελοι και οι κατσίβελοι. Φτάνουν. Φτάνουν οι εξωχώροι ιδίως. Που δεν ζείτε εδώ, δεν ξέρετε πως είναι εδώ, δεν ξέρετε τι ζόρι τραβάμε εδώ, δεν ξέρετε τι σημαίνει βουλή, δεν ξέρετε πως είναι ο κανονισμός και έχετε άποψη για όλα. Σταματήστε να κάνετε τους ειδικούς. Εδώ εγώ πολλές φορές λέω δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, θα δω. Που είμαι μέσα στη Βουλή. Που κάθε μέρα και μας δώσουν και τρικλοποδιές.
2: Δεν κυβερνάτε εσείς. Αυτό πρέπει να
1: καταλάβετε. Δεν με ενδιαφέρει. Επαναλαμβάνω. Το ότι δεν κυβερνώ είναι αυτονόητο. Το ότι συνέχεια εσείς οι ειδικοί βάλετε εναντίον της ελληνικής λύσης, όλοι εσείς τα ψευτοκομματίδια του 0,5% και του 1% του 2 και του περιθωρίου, ήσασταν οι ίδιοι άνθρωποι που χειροκροτήσατε τον Κοκοτσάκη και την Καρυτσιανού. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Ήσασταν κλακαδόροι της και του Κοκοτσάκη. Τώρα που ο Κοκοτσάκης βγήκε εκτός και καταγγέλει διάφορα, μούγκασε του Λούγκα όμως. Δεν είναι έτσι η πολιτική, παιδιά. Και εγώ για τον Κοκοτσάκη είπα κάτι πολύ απλό. Και μόνο που είναι ο πραγματογνώμονας που μπήκε μπροστά στο θέμα των τεμπών, έπρεπε η κυρία αυτή, γιατί με ρωτάτε πολύ, να μην μιλήσει. Γιατί έτσι απονευρώνει, αποδυναμώνει τη δίκη των τεμπών. Όταν βάλεις και μιλάς για υποχθόνους, χθόνους κτλ., την αποδυναμώνεις τη δίκη. Και δεν μπορεί να κάνεις τα αδύνατα δυνατά για τη δικαιοσύνη και να κάνεις κόμμα για τη δικαιοσύνη λόγω των τεμπών και στην πορεία να αδειάζεις τον άνθρωπο που μπήκε μπροστά ως πραγματογνώμονας ο Κοκοτσάκης για να υπερασπιστεί την αλήθεια. Όχι το κόμμα σου, την αλήθεια. Αυτά λέμε για να γνωριζόμαστε καλύτερα. Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω, γιατί θα σας πω κάτι. Την ανοησία δεν την παλεύω. Και όταν σας δείχνω εγώ το φεγγάρι, εσείς συνεχίστε να κοιτάτε το δάχτυλο. Είναι επιλογή σας. Το δάχτυλο κοιτάτε και όχι το φεγγάρι. Και στην τελική ό,τι είχα να κάνω, το έκανα. Και συνεχίζω να το κάνω όπως το έκανα και πριν. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Ψέξτε με, αλλά με αληθινά στοιχεία. Και για το Εσούρου θα το ξανάκανα, γιατί η ρητορική μίσου δεν αποκαλείς λαθρομετανάστη το λαθρομετανάστη. Και έφαγα εγώ το πρόστιμο, όπως και με τα Τέμπη. Όλοι αγωνιστήκατε για τα Τέμπη, 320 χιλιάρικα αγωγή εγώ έχω στο κεφάλι μου, κάτι πληρώσει αν χρειαστεί. Όχι εσείς. Όχι εσείς. Ούτε οι συγγενείς των Τεμπών. Εγώ θα την πληρώσω. 320. Για ποιο λόγο? Γιατί αποκάλυψα τα ονόματα στη Βουλή των εμπλεκομένων στη Σύμβαση 717 των τριών ηθικών αυτούργων. Έτσι. Ούτε μου δώσετε ένα χιλιάρικο και να μου πείτε να σε βοηθήσουμε οικονομικά για 320 χιλιάρικα. Γιατί δεν το θέλω κιόλας. Απ' την τσέπη μου τα βάζω. Σε αντίθεση με τους άλλους, μαζεύουν λεφτά από δεξιά και από αριστερά. Είτε από εγγραφές στο κόμμα, είτε από το σύλλογο, είτε από ολιγάρχες, είτε από καναλάρχες. Και αντί να επιδοκιμάσετε αυτό, ψέγετε την τρίχα και την κάνατε τριχιά, χωρίς να υπάρχει λόγος. Και δεν απολογούμε τώρα. Απλά δίνω επιχειρήματα σε αυτούς που είναι ελληνική λύση να καταλάβουν ποιοι μας πολεμάνε. Δεν μας πολεμάει τελικά η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης. Μας πολεμάνε αυτοί οι δίθεν πατριώτες. Γιατί βολεύονται με το δίθεν πατριωτισμό του 3% 3,5% για να παίρνουν την επιχορήγηση. Την επιχορήγηση. Το καταλάβατε? Την επιχορήγηση. Και έχω κουραστεί να απαντώ στον κάθε ανόητο που βγαίνει και λέει ο τάδε ήταν συνεργάτης σου. Δεν έχω συνεργάτες, κύριε. Οι συνεργάτες μου δεν είναι αυτοί που νομίζετε εσείς. Δεν είναι ούτε βουλευτές ούτε δημοσιογράφοι. Είναι άνθρωποι που είναι κοντά μου από την πρώτη στιγμή. Οι συνεργάτες μου. Δύο-τρεις τρελοί ήμασταν όταν ξεκίνησε το κόμμα. Αυτοί παραμένουμε. Δύο για την ακρίβεια. Δύο. Ακούτε τον κάθε φαφλατά που βγαίνει στο TikTok και λέει συνεργάτης. Από πού και συνεργάτης, ας τα αποδείξει. Με 4 σελίδες ποινικό μητρό. 4 σελίδες ποινικό μητρό για εκβιασμούς έχει. Δικαστικής χρήσης. Αυτό δεν τον εμφανίζουνε. Εμφανίζουν το άλλο. Για εκβιασμούς σας λέω τώρα, έτσι. Δεν σας λέω για οτιδήποτε άλλο. Και μόλις το έμαθα, λέω στείλ το αδιάβαστο να φύγει από εδώ πέρα. Τα πόδια μου. Γιατί το δικαστικής χρήσης δεν το λέει εσύ ποτέ. Δεν το ξέρεις. Μα δεν στο δείτε, δεν απογορεύεται το όνομα. Φαίνεται λευκό ποινικό μητρό γενικής χρήσεως. 4 σελίδες δικαστικής χρήσεως. Το τόμα θα έπαθα σοκ. Και το ρωτάω τον Στέφανο. Ρε Στέφανε, όντως πήγες νομική? Βέβαια. Βρε τι νομική, αφού δεν έχεις πάει νομική. Τι λες, ήμουν νομική εγώ, στην νομική σπούδασα. Του ζητάς χαρτιά και σου λέω ότι να είναι. Βρε Στέφανε, αγόρι μου, βρε Τάσο, να σου πω ρε παλικάρι μου, μου λέγες εσύ. Ότι έχει λευκό ποινικό μητρό, μπορεί να μου φέρει το δικαστική χρήσεω. Τι αυτά που λε. Αυτά λέω ρε φίλε. Αυτά μου λένε του εκβιαστή. Και σε στέλνω αδιάβαστο για να μην κελαϊδά. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Άρα, σύμφωνα με όλα όσα έχετε πει, είναι κατευθυνόμενα, αλλά υπάρχει και, και υπάρχει και η έλλειψη γνώση, υπάρχει και η άγνοια και ακούω, είναι ένα κράμα όλο αυτό.
1: Όταν επιχειρείς με κάθε τρόπο να αποδείξεις ότι εσύ τα ξέρεις καλύτερα από όλους, αλλά ταυτόχρονα είσαι μη μαθής, είσαι πιο επικίνδυνος.
0: Θα πρέπει με επιχειρήματα να τοποθετηθείς σε κάθε περίπτωση.
1: Είσαι πιο επικίνδυνος, σε λέω.
0: Μάλιστα. Πολλά πολλά τα μηνυματάκια τα έχουμε δει, προσπεράστε τους, μην τους δίνετε σημασία. Ο κόσμος είναι κοντά σας, δεν πρόκειται να επηρεαστούν αυτοί που έχουν αποφασίσει. Μάλλον ότι ήδη έχουν καταλήξει και σας στηρίζουν όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Είναι για τα χρήματα, λένε κάποιοι άλλοι γράφουν. Δεν ξέρω τώρα πόσα είναι τα χρήματα. Σε αυτή την περίπτωση, ότι είναι και τα χρήματα στη μέση για ορισμένους, για άλλους.
1: Ποια χρήματα, δεν καταλάβω.
0: Για τους TikToker, ότι υπάρχουν και τα fake profile, υπάρχουν και τα.
1: Κορίτσι μου, ρε δεσμινά μου.
0: Αυτά γράφουν οι ακροατές.
1: Από τη μία εταιρεία που φαίνεται ξεκάθαρα τα χρήματα που βγάζω.
0: Όχι, το κάνουν για χρήματα ορισμένοι.
1: Το να βρίζουν την ελληνική λύση για χρήματα.
2: Ναι, γιατί.
1: Εντάξει, ρε, μαζεύουν κόσμο νομίζουν. Μαζεύουν όλους τους. Τα orgs, τα μη μαθή. Πιθανόν.
2: Δεν μπορεί κάποιος να τους έχει ελεγχόμενο.
0: Δεν αφορά όλους, υπάρχουν και ψεύτικα προφίλ όμως. Σε κάθε περίπτωση.
1: Από τότε που βγήκε αυτό το TikTok, που βγήκαν τα social media και βλέπω κάτι φυσιογνωμίες, παιδιά, πραγματικά. Κάτι φυσιογνωμίες. Κάτι περίεργους τύπους. Που αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ξέρουν τίποτα. ότι έχουν μια επιφάνεια γνωστικού επίπεδου. Στο γνωστικό της επίπεδο είναι επιφανειακό.
0: Συγκεντρώνουν όμως κόσμο με το...
1: Ποιος σου είπε ότι οι υπόλοιποι Έλληνες και εγώ μένα μαζί έχουμε βάθος γνωστικού επίπεδου. Επιφάνεια είμαστε. Αν δεν διαβάσουμε λίγο παραπάνω δεν γίνεται. Και βλέπεις, εγώ είμαι ένας πολιτικός αρχηγός, μπορεί να κατηγορούν για πάντα, μπορεί να λένε ότι θέλουν. Έτσι. Που επιχειρούν το πλεονέκτημα που έχω, ότι εργάζομαι και έχω λεφτά, ενώ οι άλλοι δεν εργάζονται, είναι τεμπέληδες και είναι εκατομμυριούχοι, το θεωρούν μειονέκτημα. Το ότι εργάζομαι το θεωρούν μειονέκτημα αυτοί που είναι οπαδοί άεργων εκατομμυριούχων. Που δεν δουλεύουν από τη ζωή τους. Και δεν ψάχνουν να πούνε, Ελλάδα ρε εσύ, από πού ζεις εσύ. Πώς ζεις εσύ, πώς επιβιώνεις, πώς ζεις, πώς βγάζεις λεφτά ρε παιδί μου, πες μας. Θες να με κυβερνήσεις εμένα ρε Δέσποινα, να γίνεις ηγήτιο ας δικός μου.
0: Και με τόσα χρέη στην πλάτη στα κόμματα.
1: Άλλο ας τα χρέη παιδί μου, άλλο
0: όλα είναι πρόεδρε, όλα
1: για
0: είναι.
1: Για τους ψευτοπατριώτες λέω τώρα εγώ, για τους βαρυπινίτες, τους οπαδούς. Ή για τους άλλους που με 3.000 το χρόνο μπορεί να ζήσει ένας λέει άνθρωπος, επειδή μένει με τον μπαμπά του και τη μαμά του, έτσι, αλλά θα σώσει την Ελλάδα. Ή τους άλλους που τα ξέρουν όλα, αλλά μένουν εκτός Ελλάδος και μπορούν να ξέρουν πώς ζω εγώ και πώς βιώνω το πρόβλημα μέσα στην Ελλάδα. Πώς γίνεται αυτό. Ναι, εγώ μπορώ να έχω άποψη για την Ολλανδία ή για τη Γαλλία, πώς ζουν οι Γάλλοι ή την Ισπανία. Όχι. Δεν βιώνω την κατάσταση όλη. Βρε, επιφανειακά μπορώ να ενημερωθώ και να μάθω. Αλλά δεν βιώνω την πραγματικότητα, ρε παιδιά. Να πάω στο σούπερ μάρκετ, να πάω το αυτοκίνητο μου στο συνεργείο, να πάω να πάρω το παιδί μου από το σταθμό, να δω τι νοσοκομεία υπάρχουν. Τους φόρους, σωστό.
0: Οπότε περιορίζεται σε γενικό σχόλιο.
1: Γενικό. Όχι ειδικό σχολιασμό. Ο Βελόπουλος για ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία και να, για τα κακό σχήματα της Γαλλίας να τα διορθώσω. Δεν γίνεται. Λογικά δείτε το. Ή από την Ελβετία. Ή από τη Γερμανία. Ή από τη Σουηδία. Ή από την Αμερική. Έχω άποψη. Μπορώ να την έχω και να την λέω κιόλας. Αλλά δεν μπορώ να βιώσω το πρόβλημα. Ούτε μπορώ να δώσω τη λύση. Γιατί για να δώσω τη λύση σε ένα πρόβλημα πρέπει να είμαι κι εγώ μέρος του προβλήματος, να ζω το πρόβλημα κανονικά καθημερινά. Αν δεν είμαι εκτός προβλήματος, δεν μπορώ να δώσω τη λύση γιατί δεν είμαι μέρος του προβλήματος. Ούτε καν μέρος της λύσης μπορεί να είμαι.
0: Άρα ο Πρωθυπουργός που έχουμε σύσκεψη λίγο στο Μαξίμου το βιώνει το πρόβλημα.
1: Τώρα πλάκα,
0: θα δώσει λύση.
1: Όσοι σκέπτονται, δεν σκέπτονται. Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει σύσκεψη, σημαίνει ότι δεν σκέφτηκε και μαζεύει και άλλους 10, 15, 20, 30 ανοήτους για να σκεφτούν όλοι μαζί.
0: Γιατί όμως έχουμε νέα σύσκεψη, το πόσο κάνει δεν πήγε καλά.
1: Μα δεν πρόκειται να πάει καλά γιατί εξυπηρετούν ολιγάρχες και πλουτοκράτες, το έχω πει χίλιες φορές. Και όλοι εσείς που διαφωνείτε μαζί μου, ρε παιδί μου, βγείτε και πείτε μου. Η συνέντευξη του Χατζηνικολάου ήταν μια πλήρη συνέντευξη. Εκεί δεν το είπες καλά. Να το βελτιώσω κιόλας. Εσείς και από την Ολλανδία και από την Ελβετία και από την Γαλλία, βγείτε και πείτε μου, γιατί καλός είναι ο μονόλογος, αλλά εγώ σας καλώ να βγείτε εδώ και να μου πείτε, ρε Πρόεδρε, ρε Βελόπουλε, εκεί αυτά που είπε στο Χατζηνικολάου, γιατί εκεί πήγε ο Βελόπουλος ως πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, για να δώσει λύσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα και προβλήματα. Εκεί δεν το είπε σωστά. Έπρεπε να το πει έτσι, εκεί έκανε λάθος. Γιατί πιάνεστε και ανακατεύετε την εργασία μου που για μένα είναι πλεονέκτημα γιατί δεν τα παίρνω από κανέναν και βάζετε σε ένα πολιτό μέσα ό,τι φαντάζεστε για εσουρού, για δεν ξέρω τι, ό,τι φαντάζεστε και δεν βλέπετε την πραγματικότητα ή για τον νόμο τον εκλογικό. Ναι, θα το ξανά έκανα πάλι και την ΑΔΑΕ και το εσουρού και τον εκλογικό νόμο θα ξαναψήφιζα. Η μόνη πιθανότητα να πάει φυλακή ο Μητσοτάκης είναι το 25 και κάτω και το πέτυχα εγώ. Αντί να μου λέτε μπράβο, όλοι εσείς οι αγωνιστές της λαϊκής οργής και αντίστασης, ότι έχετε μια δυνατότητα να πάνε να ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες και οι απολυτοί ακόμα, να πάει κάτω από 25 Μητσοτάκης για να πάει φυλακή αυτός και όσοι κλέψανε, ψάχνετε να βρείτε δικαιολογίες να βάλετε με την ελληνική λύση. Και η δεύτερη δυνατότητα είναι ο πατριωτικός χώρος να πάρει 26% και να κυβερνήσει. Δηλαδή τι θέλετε άλλο, 27, 28, 29, 30, 31, δώστε 40. Με το 26?
2: Ναι.
1: Αν τα μικρότερα κόμματα που πιστεύουν αυτοί, mm-hmm. ότι θα σώσουν κάτι βαρυπινίτες και κάτι περίεργοι τύποι, πάρουν όλοι από 3% επάνω. Γιατί όχι. Σου λέω, αν υπάρχει δυνατότητα, πες ότι ένα κόμμα αυτά παίρνει 27%, 28. Okay. Και τα υπόλοιπα ψευτοπατριωτικά για μένα παίρνουν 3-4%. Mm-hmm. Ας συγκυβερνήσουν όλοι μαζί.
2: Ας
1: συγκυβερνήσουν όλοι μαζί. Να δω τι θα κάνουν αυτοί. Ωραία, την επόμενη μέρα τους βλέπω να χορεύουν το χώρο του Ζαλόγκου όλοι μαζί. Πρόκειται περί γραφικών φυσιογνωμιών, ανικάνων ημιμαθών που δεν ξέρουν πού του πάνε τα τέσσερα. Δεν ξέρουν, σας λέω. Το να μου βγάζετε έναν τύπο που όλη μέρα βρίζει στα κανάλια, τον έναν, τον άλλον, σαν κατίνα, κουτσομπολιό. Δεν μου λέει τίποτα, παιδιά. Δεν μπορεί έναν άνθρωπο που έχει επιχειρήσει να το εκπροσωπήσει ο Κουτσομπόλης, πρόεδρος ενός κόμματος.
0: Εδώ μου γράφει ακροατής ο Αναστάσης ότι ευρωβουλευτής και πρόεδρος κόμματος μόλις είπε, λέει, νωρίτερα στους ατέριας τους, φλατάξει 15% αντιγραφή, λέει.
1: Καλά, ο Σκάι είναι το μαγαζί, έτσι, το μαγαζάκι μας. Εγώ δεν κοιτάξτε τώρα, εγώ είμαι πρόεδρος κόμματος 7, 8, 9 στη Βουλή μέσα. Σκάι δεν έχω πατήσει. Σκάι δεν έχω πάει.
0: Ναι, το ξέρουμε.
1: Και αυτοί οι οπαδοί, τα όρξ δεν το βλέπουνε. Σκάι δεν έχω πάει. Και πάνε αυτοί που είναι μαγαζί της Νέας Δημοκρατίας. Πώς γίνεται, για πείτε μου, γενικά.
0: Αυτό με την αντιγραφή του προγράμματος σας ή ακόμη και δηλώσεις σας. Την άλλη μέρα βλέπουμε να αναπαράγονται από κάποιον άλλον.
1: Μα το κάνει. Και ο Ανδρουλάκης το έχει κάνει αυτό.
0: Έχει γίνει από πολλούς το
1: περιστατικό. Και ο Τσίπρας το κάνει αυτό. Μα δεν σκέφτονται, ρε Σύνδεσποινα. Δεν έχουν τριβή με την καθημερινότητα. Φλατ τάξη 15% από την προσκύνη που έγινε το κόμμα, το λέω. Από την πρώτη στιγμή. Και μάλιστα το έχω συγκεκριμένα δομημένο, όχι εγώ, έτσι, ο κ. Βιλιάρδος, οι οικονομολόγοι που έχουμε, ας βγάλουν έναν οικονομολόγο αυτοί. Ας μου δείξουν αυτό που στο Χατζηνικολάου εγώ. Ας βγάλουν εκεί την περίεργο.
0: Μα πόσο τιμά έναν πρόεδρο, μία πρόεδρο, να περιμένω εσάς, τι θα πείτε για να τοποθετηθώ εγώ την επόμενη
1: μέρα. Δεν θα σχολιάσω, μην το συνεχίζεις, άστο αυτό, γενικά λέω εγώ. Δεν είναι δυνατόν να έχω 400 σελίδες πρόγραμμα. 400 σελίδες πρόγραμμα. Κάθε πτυχή της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής ζωής του τόπου με μια λύση και να πάνε και να. Εδώ έκλειψε το πρόγραμμα.
0: Ναι, εδώ λέμε τώρα.
1: Άλλο σου λέω, παιδί μου.
0: Ποιο?
1: Το πρόγραμμα του Μπογδάνου έκλειψε. Το καταστατικό τώρα, τι μου λες τώρα. Άσε, αυτοί έχουν μπερδέματα μεταξύ τους και δεν με νοιάζει εμένα.
0: Αυτό ήταν, ναι.
1: Εντάξει.
0: Υπήρξε, ναι.
1: Τι να συζητάω τώρα. Όταν αυτό το κάνει αυτό και τον ακολουθούν κάποιοι. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Γιωργάκης, Σταυράκης, Πουπουράκης. Στεφανάκης, ακολουθούν κι αυτοί. Τόσο έχουν μυαλό, τόσο ακολουθούν. Τι να κάνω τώρα εγώ. Για πείτε μου, τι να κάνω, Κακομοίρης. Τι να κάνω. Ας γίνει, ρε παιδί μου, κάποιος τώρα. 2-31-0.
2: 576
1: και 576-77. Ένας που διαφωνεί και να μου πει στην εκπομπή, στο Χατζηνικολάου, είπατε αυτό, είναι λάθος. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι έτσι. Γιατί θέλω απλά να μου πείτε είναι λάθος. Να μου πείτε και την πρόταση θέλω. Γιατί μπορεί όντως η δική μας ομάδα, ο κ. Βιλιάρδος, ο κ. Φωτόπουλος, ο κ. Γραμμένος, ο κ. Κουμπελόγλου, ο Χίτας, για να μην αρχίσει κανένα, η Σαμακοπούλου, η Αθανασίου, ο Μπούμπας. Ποια άλλη είναι, ρε παιδιά. Ο Παπαδάκης. Ποιο? Κοτίδης από τη Βέρα, το εξαιρετικό. Έτσι. Ή αντιπρόεδρος. Όλοι εμείς. Όλοι εμείς. Να μην σκεφτήκαμε κάτι σοβαρά. Πείτε μου εσείς ποιο είναι. Να το λύσουμε.
0: Έχουμε ήδη γραμμή.
1: Έχουμε γραμμή.
0: Σας ακούμε, στον αέρα είστε. Σας ακούει ο πρόεδρος. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Σας.
3: Πρόεδρε Στέφανος από Λαγκαδά, τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, χρόνια φίλος, 30 χρόνια φίλος ο Στέφανος.
3: Ναι. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου, μόνο αυτό έχω να πω.
1: Ο Γιάννης Πάριος.
3: Ποιος να συγκριθεί μαζί σου, μπράβο για τον Χατζηνικολάου, έσκησες. Να είσαι γερός.
1: Να
3: είμαστε
1: καλά.
3: Μαζί σου πάντα.
1: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά.
1: Δηλαδή βγαίνετε, είσαστε ένα κόμμα, ρε παιδί μου, και σου λέει, λέει ένας Κακομοίρης Βελόπουλος, εδώ και 8-10 χρόνια 15% οριζόντιο φόρο. Και βγαίνει ο δικός σας πρόεδρος μετά και λέει 15%. Λέει, έλα εδώ ρε βλάκα. Κάνε το 14 εσύ τουλάχιστον.
0: 14,5.
1: Έλεγε 10. Όχι, κάνεις λάθος.
2: Έλεγε
1: 10. Γιατί όμως το έκανε 15, γιατί δεν μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει 15 το χαμηλότερο.
2: Έλεγε 10.
1: Ναι. Τι να συζητάμε τώρα. Τι θες, ρε. Δεν έχεις,
0: λοιπόν, 23-10-500-676, 23-10-500-677 και πολλά μηνύματα ήδη στο Viber.
1: Για Χατζηνικολάου και ό,τι θέλετε. Και ό,τι θέλετε, παιδιά. Ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ να σας ακούσουμε. Ό,τι θέλετε.
0: Πέντε κόμματα, λέει, αντιγράφουν ένα κόμμα χρόνια τώρα.
1: Ναι, εντάξει, τι να κάνουν, ρε, παιδιά.
2: Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν
1: αντιγράφει. Πώς να αντιγράφει. Το τελευταίο σχέδιο που φέρνουν για το στεγαστικό είναι αντιγραφή της ελληνικής λύσης. Από το πρόγραμμά μας. Και ο ελεύθερος τύπος και η Κατσαθιμή και η Απογευματινή. Πώς να ψηφίσω. Ναι, παρακαλώ.
0: Γεια
1: να
0: σας
1: ακούσω, ρε παιδί μου. Διαφωνώ εκεί, συμφωνώ εκεί. Τα πήγες καλά, δεν τα πήγες καλά. Στο Χατζηνικολάου, πέστε μου, να ακούσω κι εγώ.
0: Με επιχειρήματα όμως. Ναι, ναι. Σας ακούει ο πρόεδρος. Γεια σας. Ναι, εσείς είστε στον αέρα.
4: Καλησπέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Δόξα τον κύριο.
4: Πρόεδρε μου, ξαναμιλήσαμε και άλλη φορά και σας είπα εγώ τι προσβεύω, να πούμε ότι θα βγει μάλλον, θα κάνω σύμπραξη Πασόκου με Νέα Δημοκρατία και μετά, αν δεν θυμάσαι, θα προωθήσουν τον Τσίπρα και τα άρεστα, δεν ξέρω να θυμάσαι. Τέλος πάντων, σε ξέρω από πολλά χρόνια, Προμηθέως ακόμα σε ξέρω. Σε περνάω εγώ τα χρόνια, αδερφός μου Προμηθέως και έπρεσε ένα πρόσωπο.
1: Προμηθέως. Δεν ξέρω, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω τι εννοείς, αλλά πάμε παρακάτω. Αν μου λέγες Καστριτσίου, αν μου λέγες Σερμού, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ας αφήστε το. Ξέρετε πολλά χρόνια.
4: Άκου λίγο να σου πω κάτι. Εμένα δεν μ' αρέσει που αναφέρεις τη λέγεται την συνέντευξή σου με τον Χατζηνικολάου.
1: Γιατί?
4: Δεν μ' αρέσει. Κάνεις κάθε μέρα συνέντευξη. Γιατί δεν αναφέρεις εκείνες?
1: Γιατί ήταν αλλά η μοναδική, είναι η μοναδική μια μισή ώρα συνέντευξη πολιτικού αρχηγού, ρε φίλε, μισό λεπτό. Άλλο να πηγαίνεις 15, 16 λεπτά και 13 λεπτά στον Ευαγγελάτο, πήγαν 10 λεπτά.
4: Εγώ δεν φέρα αντίρρηση ότι είναι έτσι.
1: Αλλά και πάλι αλλά... κάνετε λάθος, γιατί πολλές φορές ρώτησα στο Focus για άλλες συνεντεύξεις μεγαλύτερης διάρκειας. Δεν είναι έτσι.
2: Αλλά αυτή ήταν
1: μεγάλη συνέντευξη κανονική.
4: Εντάξει,
1: να κάνω, δεν σε αρέσει, εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Αν πάντα αλλάξω αυτό. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τοποθετηθήκατε και φόλη τη ύλη όμω αυτή τη στιγμή.
1: Παιδιά, ήταν μια συνέντευξη κανονική. Δεν ήταν συνέντευξη 11 λεπτών στον Ευαγγελάτο, πήγα 11 λεπτά. 11 και 20 δευτερόλεπτα ήμουν. Αλλά το έχω κάνει κι άλλε φορέ αυτό σε μεγαλύτερε διάρκεια συνέντευξη. Να πω αν συμφωνείτε με αυτό ή διαφωνείτε. Μάλλον δεν με ακούτε, αγαπητέ μου. Πιθανόν. Και για τη Βουλή, για τις ομιλίες μου. Κυρίως στο Μάχη όταν είμαι εκεί, το κάνω συχνά γιατί μιλάω στη Βουλή και τη μάμη να πάω στο Μάχη. Ναι, πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
5: Γεια σας, πρόεδρε μου.
1: Χαίρετε.
5: Ήταν μια φοβερή συνέντευξη και άσε τον κόσμο να λέει. Ο κόσμος είναι βαλτός, τι να πω. Okay. Ήταν μια φοβερή συνέντευξη και σε ακούσαμε όχι στην τηλεόραση και σε επανάληψη στο Focus. Φοβερή, πρόεδρε. Αλλά θέλω ένα άλλο θέμα να μας πεις. Τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα κάνεις πρόεδρε όταν θα βγεις?
1: Ακούστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι φαίνεται μετά τη τελευταία συμφωνία των 7 χωρών, υπάρχουν 7 χώρες ξέρετε, που συμφωνούν να κάνουν το σκληρό πυρήνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει πλέον και αδυνατή, δεν τους βλέπω καλά. Βλέπω μια διάλυση εκ του, εκ των έσω.
5: Πρόεδρε, συνεχίζει όμως το παραμύθι με τους Αμερικάνους, καταλαβαίνεις, των εμβολίων. Να επισπιβάλλουν πάλι τα εμβόλια. Τι θα κάνουμε σε αυτό το θέμα?
1: Ποια εμβόλια?
5: Δεν άκουσες τη συνέντευξη του Δαμιανίδη με τον Μαλάου?
1: Δεν ξέρω, παιδιά.
5: Εγώ
1: δεν ασχολούμαι με τον Δαμιανίδη. Αυτός είναι και ψαράς καλός και καλός του Ραντουφεκά και καλός, εγώ δεν μπορώ.
5: Δεν παρακαλώ, κοίταξε. Γιατί
1: να σε καλά, ο Δαμιανίδης είναι μέσα μου λένε, αλλά δεν είπε κάτι τέτοιο, μου φωνάζουν από πίσω. Δεν ξέρω, μην με μπλέξει με αυτά εμένα. Να σε καλά. Δεν μπορώ να μπλέξω σε πράγματα που δεν ξέρω. Γιατί δεν τα ξέρω, έτσι. Όχι, δεν ασχολούμαι με αυτά τα θέματα.
0: Είναι και ο φόβος που άφησε πίσω.
1: Και μην μου κάνετε να απολογούμε είτε για δημοσιογράφο είτε για τον ιδιοκτήτη του Σερέτη που στη χθες Σάββατο που έγινε εδώ με τον Σερέτη. Δεν θέλω να ασχοληθώ. Κάτι είπε για τον Σερέτη ένας τύπος. Είπε στον Σερέτη, λέω τάδε. Και τι μοιάζει με τον Σερέτη. Λέω αφεντικό είναι, πάρτε το τηλέφωνο και πείτε. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
0: Είστε στον αέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
6: Πρώτη φορά μιλάμε με τον πρόεδρο. Θα ήθελα λίγο έτσι να πω κάτι το οποίο ακούω την επικαιρότητα, το λέτε και εσείς κύριε Βελόπουλε, για το θέμα ας πούμε με τη ΔΕΗ που στην Κοζάνη που τίναξανε και τα μηχανήματα. Αυτό θα ξαναγίνει, να ξαναγίνει.
1: Τι να ξαναγίνει?
6: Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Στην επικαιρότητα. Τα ακούτε?
1: Ναι, να σας ακούω.
0: Ήταν και η καταστροφή του απολύπτη. Ναι, σε άλλο
6: αυτό γίνεται και στη Μεγαλόπολη, το ίδιο έργο γίνεται, να ξέρετε.
1: Δεν το ξέρω, χαμένες το μικροφόν λίγο.
0: Φύμε λίγα λόγια.
6: Ναι, ναι, με ακούτε τώρα?
7: Ναι.
6: Με ακούτε?
0: Ναι, είστε στον αέρα, μισό λεπτάκι.
6: Ναι, ναι.

0: Ναι, εδώ είμαστε.
1: Όχι, έμαθα μόνο τώρα ότι μου έκανε μήνυση ο Κελαρίδης της πρώην Νέας Αριστεράς που έγινε τέος Νέα Αριστερά, παλιά αριστερά, δεξιά αριστερά.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για τους λαθμετανάστες.
0: Δηλαδή.
1: Μου έκανε μήνυση. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Δεν θα μάθω, ρε παιδιά, τι ακριβώς έγινε. Μου έκανε μήνυση ο Κελαρίδης. Πήγε στο Άρειο Πάγου, λέει, και έκανε μήνυση. Εντάξει. Ξέρω εγώ, πως επειδή θα βουλιάζουμε στα λιμάνια της Λιβύης. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Για τη δήλωση, ναι.
1: Άκου λίγο. Η χειρότερη κινούμενη άμονος κάμος του έθνους και της χώρας είναι αυτή η ψευτοαριστερή. Όχι το κουκουέ. Η ψευτοαριστερή. Κάτι Σακελαρίδηδες, κάτι Τσίπρες, έτσι, κάτι τέτοιοι τύποι. Έτσι. Η χειρότερη μορφή. Ειδικά ο Σακελαρίδης που συντίζεται από τη διαδικασία των λαθρομεταναστών, διεθνής αμνηστία, δεν ξέρω αν πληρώνονται κιόλας, αλλά ξέρω ότι συντίζεται πολιτικά, λέω. Άρα τους είδαμε από που πήγανε στο 0,00001%. Δεν πάνε να κάνουν τι θέλει. 17 μηνύσεις, 45 μηνύσεις, 75 μηνύσεις. Και τι έγινε? Μαζεύουμε μηνύσεις. Όχι, το κάνουν για να φανούν και λίγο ότι έκαναν μήνυση τώρα. Να είχαμε να λέγαμε, ασχοληθούμε με τον Σακελαρίδη τώρα, τελειωμένες ιστορίες πολιτικά. Ναι, πάμε στη γραμμή.
0: Έχουμε στην αναμονή τον ακροατή.
1: Ναι,
0: ναι, είστε στη γραμμή. Με ακούτε?
2: Ναι, σα ακούω, αλλά ναι. Ακούγεστε λίγο χαμηλά και.
0: Είστε να... ο προηγούμενος.
1: Μετά τη μήνυση Σακελαρίδη, πάθαμε ζημιά τώρα όλοι.
0: Πείτε μας.
2: Απλά έχει χαμηλώσει πολύ. Τέλος πάντων, εγώ απλά το είπα αυτό τώρα για τη Μεγαλούπολη, έτσι, για να καταλάβετε ότι. Αυτά δεν ξέρω ποιο, θα το κρίνει ο Έλληνας.
1: Με μπέρδεψες, φίλε, και με μπέρδεψες.
0: Συνεχίζουν την καταστροφή πέρα, των μηχανημάτων.
2: Εμένα πιο πολύ αυτό που πήρα να σου πω, Πρόεδρε, είναι με τα εργασιακά. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο.
1: Τα ξέρω.
2: Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ τέτοια κατάσταση δεν έχω ξαναδεί. Να στο περιγράψω απλά για να μην κρατάω πολύ ώρα τη γραμμή. Flintstones. Δεν ξέρω αν αξίζει τι σημαίνει αυτό.
1: Γελάει ο συνωμοσιολόγος.
2: Αυτή την κατάσταση δεν την έχω δει πουθενά ποτέ.
0: Εργασιακός μεσαίωνας.
1: Τι λέτε, και δεν ξέρω γαλέρα βρε είμαστε, γαλέρα. Να είστε καλά, γαλέρα έχει καταντήσει.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Εκεί να τραβάει κουπί. Βέβαια πρέπει να πω ότι στον Αθηναϊκό στόλο αυτή η κουμπλιά θα πέραν λεφτά πολλά. Στις Τρίρις, στον Αθηναϊκό στόλο. Στους άλλους ήταν σκλάβοι στους Πέρσες. Ναι, για να κάνουν καλά δουλειά. Έτσι πέραν περισσότερα.
0: Απλά μετά τη Μαυροπηγή πήρε σειρά και η Μεγαλόπολη.
1: Παιδί μου, θα τα διαλύσουν όλα. Ρε.
0: Είναι το τέλος.
1: Θα τα διαλύσουν όλα, ρε. Αν θα τα ξαναφτιάξουν.
0: Είναι αυτή
1: παιδιά.
0: Η βία. Από... λιγνητοποίηση.
1: Ο Σακελαρίδης μου λένε ήταν έμιστος της Διεθνούς Αμνηστίας. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Πάμε, ζητάμε.
0: Ναι, είστε στον αέρα. Γεια σας.
3: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα, Δέσποινα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Ακούστε τώρα.
0: Μισό λεπτάκι.

0: είναι αυτό. Μάκης λέει. Μάκης. Κύριε Μάκη μου, γι' αυτό λέω κανένα φορά δεν πρέπει να ψηφίζουμε όλοι. Μάκη μου, Λεβέντη μου, το λέω να μην ψηφίζουμε όλοι. Δεν γίνεται να ψηφίζουμε όλοι. Άμα δεν ξέρουμε τι λέμε και δεν ακούμε και δεν ακούμε τι λέει ο άλλος, αλλά έχουμε άποψη. Και δεν μπορεί να είναι 99% σε ψηφίζω και συμφωνώ σε όλα, αλλά επειδή είπες αυτό που δεν είπα εγώ αυτό, επειδή είπα γι' αυτό που νομίζεις ότι είπα εγώ, δεν θα με ψηφίσεις. Τι να την κάνω αυτή την ψήφο, γιατί την άλλη επόμενη μέρα θα φύγεις. Εγώ θέλω αυτούς που ξέρουν τι λέμε, αυτούς που πιστεύουν σε ό,τι λέμε, να έρθουν στην ελληνική λύση για να κάνουμε την πατρίδα καλύτερη.
1: Γι' αυτό το θέμα έχετε την υπομονή να κάνετε για χιλιοστή φορά μία.
0: Όχι, δεν θέλω να ξανακάνω. Δεν μπορώ. Για κάθε Μάκη που δεν καταλαβαίνει
1: τι λέω
0: και διαστρέφει αυτό που λέω, δεν μπορώ να επαναλαμβάνομαι, γιατί κουράζομαι και ο ίδιος η ψυχή μου, ξέρει, μαύρισε.
1: Πρόεδρε, δεν πειράζει.
0: Μαύρισε.
1: Όταν γυρίζεις και λες,
0: το αμάξι έχει μηχανή. Το αεροπλάνο έχει μηχανή. Το αεροπλάνο είναι αμάξι. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά.
2: Δεν είναι.
0: Όχι. Δεν είναι. Ο μετανάστης ο Έλληνας που πήγε στη Δανία πήγε σύνομα, με χαρτιά και όχι παράνομα. Ο άλλος ο λαθρομετανάστης που εισβάλλει στη χώρα μου έρχεται χωρίς καρτιά, τα πετάει κιόλας και έρχεται παράνομα. Δεν είναι το ίδιο. Έτσι.
1: Και ζητούμε να το σταματήσουμε εκεί.
0: Τα έχω πει χίλιες φορές.
1: Να τα ξαναπούμε.
0: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ας πεθάνουν οι Έλληνες να ζήσουν οι λαθρομετανάστες, ρε Μάκη. Εντάξει, οι παράνομοι λαθρομετανάστες. Ο νόμιμος σας έρθει, ρε παιδί μου, με χαρτιά στην προξενία να πάει στην. Όπως πήγατε εσείς. Με email, κάνετε τα χαρτάκια σας, ωραία, ξέρουμε ποιος είστε. Αυτό που συλλάβανε, που βίαζε και κυνηγούσε γυναίκες στην Αθήνα, το πιάσανε 6 φορές, Μάκη. Με 6 διαφορετικά ονόματα. Κάθε φορά και άλλη ταυτότητα, για άλλο διαβατήριο, άλλο όνομα. Βίαζε γυναίκες. Έλα τώρα.
1: Και θέλω να πω κάτι προσωπικά, επειδή τον πρόεδρο τον γνωρίζω μια ζωή. Ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε και μαζί.
0: Ναι,
1: και συνεχίζουμε να έχουμε και μέσα από το ραδιόφωνο αυτές οι σχέσεις και με τις εκπομπές. Δεν έχει αλλάξει.
0: Δεν θα αλλάξει άποψη.
1: Και δεν υπάρχει περίπτωση. Σαφώς δεν θα αλλάξετε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να δω τον Βελόπουλο να πνίγεται μάνα με το παιδί και να γυρίσει το κεφάλι. Όχι. Πρόεδρε.
0: Ό,τι πεις εσύ.
1: Ό,τι πω εγώ. Είναι η αλήθεια, δηλαδή είναι ένα τριχιαστικό και μόνο που το σκέφτομαι.
0: Όταν πηγαίνει ο Σακελαρίδης, ο έμιστος
1: της
0: Διεθνούς Αμνηστίας και μου κάνει μήνυση, άλλο ένα παράσημο. Ο έμιστος της Διεθνούς Αμνηστίας. Εντάξει. Ό,τι να είναι.
1: Έχουμε πολλές γραμμές, μπορείτε να συνεχίσετε.
0: Να πάμε.
1: Να είστε στον αέρα, γεια σας.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από τις Σέρρες. Ναι. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, σοβαρός πιστεύω. Συγχαρητήρια στην εκπομπή σας. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο για τον αγώνα που κάνει. Όλα συμφωνώ μαζί του. Θέλω μόνο να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Επειδή στο διαδίκτυο γίνεται ένας μεγάλος πόλεμος εναντίον της ελληνικής λύσης, θέλω να ρωτήσω κάτι απλό. Ο Ηλίας του Κασιδιάρης τον επιτρέπει το Σύνταγμα, εφόσον έχει καταδικαστεί, να συμμετάσχει μετά στην Βουλή, έστω σαν βουλευτής, για να τελειώνουμε με αυτό το.
0: Όχι.
3: Τότε τι μας δαλίζουνε τον έρωτα, πρόεδρε, αυτοί όλοι.
0: Οι οπαδοί του Βαρυπινίτου έχουν μυαλό όσο και ο Βαρυπινίτης.
3: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Αν
3: όλοι
0: είχε μυαλό.
3: Οι άνθρωποι, πρόεδρε, ελληνική λύση θα ψηφίσουν.
0: Να σε καλά. Αν είχε μυαλό όλη αυτή η ομάδα των ανθρώπων, δεν θα ενοχοποιούσαν την ελληνική σημαία και τον πατριωτισμό των Ελλήνων με συμπεριφορές έκνομες. Και πολλές φορές το όριο της απανθρωπιάς. Έτσι. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί εξ αυτών αμαύρωσαν τον εθνικισμό, όπως είπα στον Χατζηνικολάου. Έτσι. Αμαύρωσαν τον αγώνα για το έθνος με τις συμπεριφορές τους. Έδωσαν το δικαίωμα στην άλλη πλευρά να ενοχοποιήσει σύμβολα εθνικά και πατριωτισμό και εθνικισμό. Το έδωσαν το δικαίωμα. Άρα λοιπόν, ας τον αφήσουμε εκεί που είναι, ας κάνει ό,τι θέλει, δεν με ενδιαφέρει, έτσι κι αλλιώς κάθε φορά πριν τις εκλογές τον αμολάνε. Τώρα ποιος τον αμολάει. Αν δεν έχεις μυαλό να σκεφτείς, δεν σκέφτεσαι. Και δεν μίλησα ποτέ για αυτόν και για κανέναν από αυτούς. Και δεν με ενδιαφέρει, βαρέθηκα πια. Όλοι αυτοί μαζεύονται σαν τις κοπριές, να μην πω κανένα κουβέντα. Δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο, γενικά λέω έτσι. Όταν έχονται εκλογές και βρίζουν την ελληνική λύση όλοι μαζεμένα. Τι να κάνουμε το, και εμείς αντιστεκόμαστε. Παλεύουμε. Μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, μεταξύ λογικής και παραλόγου, έτσι. Εμείς είμαστε σαν ακόμα στο 12%, 13%. Ανεβαίνουμε. Αυτοί. Τις παρυφές του 2,5, 2, 3, 1,5 μόνο και μόνο για να κάνουν ζημιά στον χώρο τον ελληνοκεντρικό. Πάμε.
1: Ναι, γεια σας.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Πρόεδρε, μη συγχύσετε καταρχάς.
0: Καθόλου, καθόλου. Μια χαρά είμαι. Για τους Σακελαρίδη έλεγα τώρα. Δεν...

0: θα σου πω για εκείνο. Τρία πράγματα εντάχει, τακ-τακ, για να μιλήσουν κι άλλοι. Το πρώτο είναι τη συνέντευξη με τον Χατζηνικολάου που ήταν φανταστική. Έτσι συνολικά η συζήτηση. Θα πρέπει να τη μελέτησαν πρωί-πρωί στο καφέ που λένε ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Ναι. Είναι, δηλαδή δώσανε την πρέπουσα σημασία, γιατί όλα αυτά που είπατε ήταν πάρα πολύ λογικά και σου λέει τι μπορούμε να κλέψουμε τώρα από αυτά που είπε. Είναι σίγουρο αυτό. Πάει αυτό. Ήταν τέλεια συζήτηση. Είναι σαν να έχεις στο CNN, ας πούμε, να δώσεις, δηλαδή για την Ελλάδα είναι το CNN. Ο Χατζηνικολάου, καταλάβω τι εννοώ.
1: Ναι, ναι, έχει το κύρος του Εγκρίτου και Εγκύρου, ναι, εντάξει.
0: Είναι, όπως ήταν παλιά ο Κρονκάιτ, ο Walter Cronkite, ας πούμε, στο CBS.
1: Αυτό ναι. Γιατί για το CNN δεν έχω καλή άποψη, εγώ, να ξέρετε.
0: Δεν το ξέρω ούτε κι εγώ, γιατί εγώ κατζέντα.
1: Ναι, εντάξει. Ήταν οι προπαγανδιστές.
0: Στο CBS το διόρθωσα Walter Cronkite και το κοπεί και του ιδίου.
1: Καλά κάνατε.
0: Το δεύτερο. Δεν υπάρχει πολιτικός αρχηγός να βγαίνει σε ραδιόφωνο και να δέχεται ερωτήσεις από ακροατές και μάλιστα ανώνυμα, δηλαδή είναι μέσα στη Βουλή κιόλας, έτσι.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν κάνω, τα τηλέφωνα βγαίνουν απευθείας στον αέρα. Δεν δηλίζουμε. Όποιος θέλει
0: παίρνει. Μεγάλη υπόθεση αυτό είναι για να καταλάβουν όλοι πόσο δημοκράτης είστε. Εντάξει.
1: Δόξα τω Θεώ, ακόμα είμαστε.
0: Και τρίτον, για τους Ακελαρίδη λίγο να πω, ναι, για να μάθουν κρατές όχι τίποτα. Το Σεπτέμβριο λοιπόν, αφού μαλώσαν εκεί πέρα και διαλύθηκε το σύμπαν και έφυγε, δεν έφυγε στο Λονδίνο για να στοιχεί σπουδές όπως ο ίδιος δήλωσε. Έφυγε γιατί βγήκε ένα περίεργο βίντεο. Όσο και σταματάω.
1: Καλά, ξέρω, εντάξει, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπαίνω σε αυτά εγώ, έτσι.
2: Εννοείται πως πρέπει να το τονίσουμε ότι να φιλτράρει στην εκπομπή. Δεν περνάει από κόσκινο κανένα, καμιά τηλεφωνική γραμμή.
1: Δεν λέμε αφήστε το τηλέφωνο να τηλεφωνήσουμε εμείς.
2: Εννοείται.
1: Βγαίνει ο καθένας και λέει αυτό πιστεύει. Μερικοί λένε και το μακρό και το κοντό του, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, ναι, όπως ο άλλος που έλεγε που είσαι τα 135 χιλιάρικα που τα βρήκες.
2: Εντάξει, γι' αυτό ακούγονται και διάφορα. Στο κάτω-κάτω, αν θέλαμε.
1: Τι γελάσεις,
2: έχουμε γραμμές, πολλές γραμμές και μηνύματα και πολλά. Κατανόηση λέει
1: στον. Άφησε και μουστάκι ο άλλος.
3: Τι είναι?
1: Τσιμόδας είναι.
2: Δείξτε κατανόηση στο Σακελαρίδη.
1: Έχει και εγώ γάμου στάκι, ρε παιδιά. Πάμε σε γραμμές.
2: Περνά δύσκολες στιγμές, λέει, επειδή επικήρυξαν τον λαγοκέφαλο. Υπεύθυνος είστε για αυτά που λέτε. Όχι για αυτά που καταλαβαίνουν. Καλά, οι χιλιάδες μηνύματα.
1: Για το Μάκη.
2: Πανικός.
1: Να είστε καλά.
2: Πανικός.
1: Να είστε καλά, παρακαλώ.
4: Ήρθε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
4: Με λένε Αντώνη, είμαι 48 ετών. Είμαι γκάγκαρος Αθηναίος, τέταρτη γενιά.
1: Α, γκάγκαρι.
4: Δύο φράσεις θα σου πω μόνο. Η μητέρα μου σου είχε πει όταν ήσουν στο Λάος και σε είχε πετύχει στην Τεκοντέταλ στην Αθήνα, Βορβάντισε Κυριάκο.
1: Έχει χρόνια αυτό.
4: Θα σου πω κάτι. Τη μάνα μου την έχασα πριν ένα χρόνο. Μέσα σε 1,5 μήνα κατέρευσε ψυχολογικά και έφυγε τελικά από συμπτική καταπληξία. Σου δίνω ένα βέλος να βάλεις στη φαρέτρα σου, να ψάξεις στα νοσοκομεία, γενικότερα στην Ελλάδα, γιατί θερίζει η συψεμία, το συμπτικό σοκ και η συμπτική καταπληξία. Ο κορονοϊός είναι πλάκα. Έμαθα ότι 10 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο φεύγουν από αυτή την ιστορία γιατί δεν προλαβαίνουν να αντιδράσουν γιατί σωστά.
1: Θα το δω.
4: Ψάξω πολύ βαθιά αυτό το παρακαλώ.
1: Θα
4: δούμε
1: τον κύριο Γκάκη και έχουμε τον ειδικό εδώ τον Λαμπιανή.
4: Γιατί ο Σπυρίδωνας Γεωργιάδης που υπερηφανεύεται ότι τα λύνει όλα στο θέμα της υγείας, θα έλεγα τίποτα τώρα, αλλά δεν αξίζει να
1: σχολιάσω. Ο Σπύρος ο Γεωργιάδης είναι ο οπαδός της ανοησίας. Έβγαινε χθες και έλεγε γιατί οι Γερμανοί δεν έχουν air condition. Ναι, ρε, ανόητε. Ζουν σε ψύχος περίεργο. Τι έπρεπε να βάλουν και air condition. Τώρα θα βάλουν να κάνουν air condition γιατί τώρα ουσιαστικά τώρα ξαναλλάζει και το κλίμα ριζικά πλέον. Εντάξει,
4: δεν Κυριάκο, μετά από οικονομική καταστροφή μένω στη Λένορμαν στον Άγιο Κωνσταντίνο την εκκλησία κοντά.
1: Α, ξέρω πώς.
4: Από το σταθμό Λαρίσης έχω 3 βαθμούς διαφορά συν. Έτσι. 33 λέει ο σταθμός Λαρίσης, 36 έχει εδώ. Γιατί είναι γούβα.
1: Βορείο Υπήρου έμενα εγώ, Άγιο Μελέτη.
4: Και έμενα 25 χρόνια πριν στα Βόρεια Φράσια, Μαρούσι και Νέα Ερυθρέα.
1: Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι δεν μπορούν να το διαχειριστούν καν. Είναι πρωτόγνωρο για αυτούς όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Είναι λογικό, δηλαδή, ρε παιδιά. Εντάξει, σαν να ξαφνικά στην Ελλάδα να έχει χιόνια επί 1,5 μήνα.
2: Εμείς μπορούμε. Αυτοί δεν έχουν ιδέα.
1: Τα χιόνια.
2: Όχι, για τις καιρικές συνθήκες. Τις υψηλές θερμοκρασίες, λέω. Για τις υψηλές θερμοκρασίες. Λογικό είναι.
1: Πάμε στις γραμμές.
2: Γεια σα.
1: Ναι.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Εγώ είμαι.
1: Εσείς
2: σας ακούει ο πρόεδρος, ναι, και εμείς.
5: Καλημέρα σας από Γερμανία, Έσεν.
1: Να σε καλά. Σας. Εκεί γεννήθηκα.
2: Καταφώνη.
5: Λαμπρακάκης Άγγελος.
1: Ναι, κύριε Λαμπρακάκη.
2: Πείτε μας.
5: Προσεύχομαι να είστε καλά. Είσαι ο άνθρωπος που θα αλλάξει την Ελλάδα.
1: Μαζί μπορούμε να σε καλά, κύριε Λεπέκακη. Μπορούμε να αλλάξουμε που με τιμάει αυτό που λέτε, αλλά μόνο μου δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα. Πιστέψτε με. Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε πολλά. Τελειώσαμε.
2: Ακόμη μία γραμμή είναι στην αναμονή. Μία, να μην περιμένει ο Κροατής. Ναι, γεια σας. Μία τελευταία. Ναι, μας ακούτε.
6: Ναι, ναι, καλημέρα σας.
2: Γεια σας, κυρία μου. Σας ακούει ο κύριος Βελόπουλος.
6: Πολύ ωραία. Κύριε Βελόπουλε, όπως πολύ σωστά είπατε για τις ΜΚΟ, θα ήθελα να αναφέρω, δηλαδή ακολουθούμε το διεθνές δίκαιο, σώζουμε από τα ναυάγια που προκαλούνται και ξέρουμε πως γίνονται όλα αυτά, δεν μπορούμε όμως να τους στείλουμε αμέσως πίσω όλους αυτούς, έτσι,
1: ναι,
6: δεν είναι,
1: ναι, ναι, ναι,
6: από τον δρόμο που ήρθαν. Δηλαδή μια γραμμή πλεύσης που ακολουθούν μπορεί να προσδιοριστεί, οπότε να ακολουθηθεί να φύγουν προς τα πίσω. Αυτές οι ΜΚΟ, όπως είπατε πολύ σωστά, οι οποίες πληρώνονται.
1: Γι' αυτό μου έκανε μήνυση ο Κελαρίδης σήμερα, από ό,τι έχω μάθει, ενημερώθηκα.
6: Ναι, αυτή δηλαδή το διεθνές δίκαιο στηρίζει τις ΜΚΟ που πληρώνονται για να τους φέρουν, για να τους σώζουν και να τους αφήνουν στη χώρα μας. Δεν τους στέλνουν πίσω, να τους σώζουν και να τους στέλνουν πίσω. Μια γραμμή πλεύσης μπορεί να προσδιοριστεί και να
1: δουλεύει. Πώς θα βγάζουν χρήματα αυτοί οι διαθέσιτες?
6: Και ένας παραλληλισμός. Το διεθνές δίκαιο δίνει το δικαίωμα στις ΜΚΟ.
1: Κάτι δεν πάει καλά με το κινητό.
6: Δίνουν γη, να προσφέρουν γη για αυτούς που έρχονται, τους περιττούς αλλού. Αυτοί όμως όταν θα γίνουν η πλειοψηφία σε κάποια φάση αργότερα, θα αιτηθούν κάτι, ας πούμε, από το διεθνές δικαστήριο.
1: Δεν χρειάζεται να αιτηθούν. Θα έχουν τιμά. Ακούστε με λίγο, ακούστε με. Δεν με ακούτε. Εσείς μιλάτε μόνο από ό,τι κατάλαβα. Δεν πειράζει.
6: Μπορεί και να απαγορευτούν και τα ελληνικά, άμα είναι η πλειοψηφιακή, είμαστε εμείς η μειοψηφία εδώ στη χώρα μας.
1: Να είστε καλά, ακούστε με λίγο. Δεν θα αιτηθούν τίποτα. Με βάση τον κανόνα της πλειοψηφίας και της δημοκρατίας, θα έχουν δημάρχους, θα έχουν υπουργούς, θα έχουν βουλευτές, όπως είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Τα βλέπετε, θα τα ληστούμε και εδώ. Πείτε ό,τι θέλετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό θέλω να αντιστρέψω εγώ και το ανατρέψω.
2: Το πρόγραμμα.
1: Αύριο το βράδυ θα είμαι στο Χατζή. Έτσι. Στο One, στον Τάκη το Χατζή.
2: Τρίτη βράδυ.
1: Αύριο θα είναι και 25 λεπτά από ό,τι κατάλαβα. Την Πέμπτη μιλάω στη Βουλή και Παρασκευή πρώτα ο Θεός στο Open το πρωί. Αυτά.
2: Ωραία. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Και Τετάρτη
2: καλή
1: πρωί, λαϊκή. Λαϊκή.
2: Σε ποια λαϊκή?
1: Όχι, δεν πάω. Άμα το πω από τώρα, μας ρωτούν εκεί πέρα να έχουμε άλλα. Δεν είναι.
2: Θα είναι μια έκπληξη. Είναι.
1: Γιατί
2: μια
1: μετά μπαίνουν οι προβοκάτες.
2: Επίσκεψη.
1: Ναι. Προβοκάτσιες έτοιμες τις έχουν.
7: Άμα το πείτε από τώρα.
1: Εντάξει, δεν είναι γι' αυτό.
2: Ναι, μπορείς να το δεις και έτσι, να το ερμηνεύσεις και από αυτήν.
1: Θα μαζευτεί ο Σακελάρης, ναι, και η παρέα του και θα έχουμε θέματα. Έτσι, μου έκανε και τη μήνυση. Να είστε καλά.
2: Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε φαινόμενα με αυτά που παρατηρήσαμε την προηγούμενη. Ναι, ναι, ναι, κατανοητό, κατανοητό. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα και σε εσάς, αγαπημένοι μας. Μένετε εδώ στον Focus FM, Στέφανε, είμαστε στον αέρα ακόμη. Δεν πειράζει. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Είμαστε ζωντανά στον αέρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πολύ πολύ σύντομα συνεχίζουμε μαζί.
8: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
2: Είστε σκρατς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκρατς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλημέρα, τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ
8: για άλλη μια ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα. Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
14: Αφού ήρθαμε με C-Jets.
12: C-Jets και είσαι ήδη εκεί.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
18: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
19: Καλημέρα από εξωτικά Διαβατά.
20: Καλημέρα από Σέρες.
21: Καλημέρα από τον κήπο του Καλού της Τούμπας.
22: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
23: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
24: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 2310-252320.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε αγαπημένοι μου στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου. Λίγο ακόμη και αποχαιρετούμε τον Ιούνιο, ένας δύσκολος ομολογουμένος μήνας με υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή η εβδομάδα πάντως που ξεκίνησε θα είναι έτσι πιο καυτή σε εντός και εκτός εισαγωγικών, με 37. Από Πέμπτη θα έχουμε μια αλλαγή του σκηνικού του καιρού, θα δροσίσει από ό,τι φαίνεται, βέβαια δεν θα είναι και νορμάλ από ό,τι κατάλαβα, μακάρι να είναι φυσιολογικά τα καιρικά φαινόμενα, αλλά θα έχουμε μπουρίνια, θα τα πούμε κατά την διάρκεια που θα χρειαστεί προσοχή. Όπως και να έχει, θα έχουμε μία αλλαγή, οπότε ας κρατήσουμε το καλό, ότι θα ανακουφιστούμε τουλάχιστον από Πέμπτη και έπειτα. Θα μου πεις τώρα αυτό πόσο θα κρατήσει, για λίγο καλοκαίρι είναι, σε κάθε περίπτωση υπομονή. Αλλά όπως και να έχει, δύσκολος μήνας ούτως ή άλλως ήταν, γιατί και με τα οικονομικά, με τις εξελίξεις λόγω του πολέμου, βέβαια στην... Τώρα που το σκέφτηκα, στη βενζίνη δεν είδαμε κάποια τρελή έτσι πτώση ακόμη, Γιώργο. Παλεύουμε με τα σέντς εκεί. Λίγο πάνω, λίγο αυτό. Αλλά σε αντίθετη περίπτωση, όταν έχουμε άνοδο, βλέπουμε από την επόμενη μέρα μεταφέρεται η αύξηση στις αντλίες. Η γνωστή ιστορία με τα διηλυστήρια. Τα μηνύματάκια σας 6907-4-83-4-84. Έχει αποχωρήσει ο Κυριάκος Βελόπουλος από το στούντιο, οπότε δεν μπορώ να του μεταφέρω άλλα ερωτήματα, αν και στην πλειονότητά τους αναπάντητα μείνανε, γιατί είναι τόσα πολλά, δεν είναι εφικτό να απαντηθούν μέσα σε λίγη ώρα. Υπάρχουν και οι ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, αυτή η αφίδρομη επικοινωνία με τους ακροατές που έχει ο Πρόεδρος. Αλλά σε κάθε περίπτωση να διευκρινίσω ότι δεν είναι εφικτό, γιατί έχει ολοκληρωθεί η εκπομπή του, έχει φύγει από το στούντιο. Καλημέρα στην κυρία Ελένη, στον κύριο Νικόλα, εδώ είστε. Καλή εβδομάδα με υγεία, μου γράφει ο 087, να είστε καλά, γερός και δυνατός. Ο Δημοσθένης επίσης εδώ. Άκουσα, λέει, ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει μείωση τιμών σε προϊόντα. Ναι, τι όμως... σε μανταλάκια, αποσμητικά χώρου, είδη πολυτελείας. Έχουν σύσκεψη, ξεκίνησε νομίζω τώρα αυτή την ώρα στο Μαξίμου. Τι να πω, προφανώς αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι οτιδήποτε εξαγγέλλεται, οτιδήποτε αποφασίζεται δεν έχει αποτέλεσμα, είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα, γιατί η ουσία είναι μία. Αυτό που παραμένει είναι ότι η καθημερινότητα, αυτή η δύσκολη καθημερινότητα του Έλληνα, της Ελληνίδας, δεν αλλάζει. Και χθες βέβαια τι μάθαμε, μας έλυσε κάποια απορία γιατί δεν πηγαίνει καλά η ιστορία με την οικονομία μέσα από την ανάρτησή του. Το μόνο που έκανε ήταν επίθεση στην αντιπολίτευση. Καμία αναφορά βέβαια εννοείται για τα μεγάλα σκάνδαλα, έλλειψη αυτοκριτικής. Το μόνο που προσπαθεί έτσι με γενικόλογα είναι να δημιουργήσει ένα κλίμα επιτυχίας, ένα success story, αλλά η πραγματικότητα τον διαψεύδει. Η πραγματικότητα είναι εδώ και είναι τελείως διαφορετική η εικόνα από αυτά που ακούγονται, λέγονται, γράφονται, με αυτό που βιώνουμε καθημερινά. Γιατί η ακρίβεια είναι εδώ, εξακολουθεί να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος. Τα ψώνια νομίζω στο σούπερ μάρκετ, το ενίκιο, τα δάνεια. Καλά, είναι τόσα πολλά, τόσες πολλές οι ανάγκες που οι μισθοί δεν επαρκούν ούτε το 15ήμερο να αντιμετωπίσει έτσι ένας μέσος μισθός το αυξημένο κόστος ζωής. Καλά, για ποιες διακοπές? Οι περισσότεροι Έλληνες, στην πλειοψηφία τους, δεν θα κάνουν διακοπές και φέτος, είναι για λίγους, είναι πλέον πολυτέλεια. Οπότε σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να πούμε προς τον Πρωθυπουργό, ότι ναι μεν οι αριθμοί πάντα είναι αυτοί που ευημερούν, αλλά όχι οι πολίτες. Και είχαμε και νέα στοιχεία και από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ των καταναλωτών. Τα στοιχεία για τους πραγματικούς μισθούς αμφισβητούν ευθέως αυτήν την εικόνα της οικονομικής ευημερίας που προβάλλει η κυβέρνηση μέσω αυτών των αυξήσεων στις αποδοχές, γιατί η συνεχιζόμενη ακρίβεια εξανεμίζει κάθε εισοδηματικό όφελος, όχι πως είναι και μεγάλο, αλλά πριν καν φτάσει στην τσέπη των εργαζομένων, βλέπουμε να έχει κάνει φτερά. Ναι, είχαμε, πώς θα σου είπα Γιώργο, να βρεις το ηχητικό του Λοβέρδου, του Υφυπουργού Εξωτερικών. Βλέπει ευμάρεια στην Ελλάδα, γιατί γέμισαν οι δρόμοι με ντελιβεράδες. Δηλαδή είναι πραγματικά τραγικό να ακούς τέτοιου είδους δηλώσεις, να στρουθοκαμιλίζεις σε κάθε περίπτωση και να αφήνεις άναυδο και το τηλεοπτικό κοινό και όλους μας, γιατί αναπαράγονται όλες αυτές οι δηλώσεις. Δηλαδή σε μία προσπάθεια εκεί στο Μαξίμου, βουλευτές, υπουργοί, να πείσετε ποιους εμάς που προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα ότι όλα είναι καλά. Και είναι τεκμήριο πλούτου το γεγονός ότι κυκλοφορούν πολλοί ντελιβεράδες διανομής, λέει, στους δρόμους. Νομίζω πως μας τρελαίνει η αγοραστική δύναμη, το ΑΕΠ, ο μέσος μισθός. Δηλαδή όλα αυτά σας λένε πραγματικά τίποτα? Όχι, γιατί για εσάς φαίνεται πως ο νέος δείκτης οικονομικής επιτυχίας λέγεται σε κάθε περίπτωση delivery. Το έχουμε, αλήθεια? Μπράβο Γιώργο, απίστευτο.
1: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα.
2: Πάρα πολλοί
1: Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλεβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλεβερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
2: Τώρα αυτό που είπατε, το έχετε σκεφτεί, που είπατε.
0: Δεν ξέρω αν το σκέφτηκε, αν ήταν τη στιγμή, αλλά δεν νομίζω πως ήταν. Από τη στιγμή που κυκλοφορούν πολλοί τελιβεράδες στο δρόμο, αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι Έλληνες στην πλειονότητα είναι μια χαρά. Δηλαδή ακόμη και αν έχεις κόψει το καφέ έξω και θα το παραγγείλεις στο σπίτι, ναι, αυτό είναι ανάπτυξη. Δηλαδή αρκεί να μετρήσεις πόσα μηχανάκια έτσι διανομέων κυκλοφορούν, πόσα delivery στους δρόμους, και βγάζεις το συμπέρασμα. Είναι ο νέος δείκτης οικονομικής επιτυχίας. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αν μια χώρα, αγαπημένη μου, πηγαίνει καλά. Ούτε τι μισθούς παίρνεις, ούτε ποια είναι η αγοραστική δύναμη, ούτε ποιες είναι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, ούτε πόσο μπορεί να ψωνίσει, ούτε πόσα χρωστάς. Όχι, πόσα delivery, πόσα μηχανάκια, πόση διανομής κυκλοφορούν στο δρόμο. Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα. Όλα τα άλλα, ΑΕΠ και ΕΛΣΤΑΤ και η καθημερινότητα των Ελλήνων, εντάξει, ξεπερασμένες έννοιες σε κάθε περίπτωση.

συνεδριτή Ζαχάρου. Λέει, μήπως το έπεσε, γράφει ο Αντώνης. Δεν ξέρω τι έπρεπε να κάνει εκείνη τη στιγμή ο κύριος Χατζής. Το θέμα είναι, ακούσατε, δεν το πίστευε αυτό που άκουσε. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς πόσες μα πόσες έτσι δηλώσει εδώ η. Ας την αφήσουμε, ας την αφήσουμε, τέλος πάντων. Δεν θέλω να ξεκινάω με γκρίνια, αλλά δυναμητίζεται έτσι την ατμόσφαιρα με τέτοιου είδους συζητήσεις, δηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση, μόνον όργη, όχι κατευνασμό μπορείτε να προκαλέσετε. Γεια σου Πασχάλη, να είσαι καλά. Ο Απόστολος εδώ, μετά το αφοπλιστικό επιχείρημα Λοβέρδου, λέει: είμαι έτοιμος να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Μα είναι δυνατόν. Θα βγεις, Απόστολε, στον δρόμο. Θα δεις και σήμερα το μεσημέρι πόσα μηχανάκια delivery κυκλοφορούν. Άρα είμαστε καλά, θα πεις. Άρα, ναι, βεβαίως, θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία, γιατί περισσότεροι Έλληνες παραγγέλνουν. Έχουμε πολιτικούς που μας αξίζουν, αλλά είναι καιρός να αλλάξει αυτό, γράφει ο Βαγγέλης. Γεια σου Βαγγέλη. Κυρία Ελισάβετ, επίσης εδώ σας καλωσορίζουμε. Ο Σάκης, ναι, έχει σταματήσει Σάκη εδώ και αρκετό καιρό. Ο Τάκης από τους Αγίους Αναργύρους. Τάκη, από σήμερα μάλλον ξεκινάει, ναι, η πίστοση του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ. Αύριο θα ολοκληρωθεί, αλλά νομίζω πως οι καταβολές θα ξεκινήσουν από σήμερα το απόγευμα. Κρατάμε τα μπούρια, αγαπημένε μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τους χαιρετισμούς μας. Το μικρό σας όνομα δεν γνωρίζω. Αν θέλετε να το συμπληρώνετε πίσω από το μηνυματάκι. Ο Νικόλας εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για τα μηνύματα. Να είστε καλά. Για τα ορυχεία, για την καταστροφή. Ναι, δεν σταματάει αυτή η ιστορία. Θέλουν με την καταστροφή των μηχανημάτων που έγραψαν ιστορία, που βοήθησαν τόσο πολύ τη χώρα μας, που έδωσαν ψωμί σε πόσες οικογένειες εκεί στην Δυτική Μακεδονία, να μας πούν ότι τελείωσε, ότι γυρίζουμε σελίδα, ξεχάστε λιγνίτη, πάμε σε άλλα τώρα. Παρά τις αντιδράσεις των εργαζομένων, ακόμη και των συνταξιούχων, είναι δυστυχώς για αυτούς τους ανθρώπους που δούλεψαν, που εργάστηκαν, σε κάθε περίπτωση πολύ πολύ σκληρό, αλλά όλα αυτά τα μηχανήματα δεν αγοράστηκαν από τους τωρινούς μετόχους της ΔΕΗ σε καμία περίπτωση, πληρώθηκαν από όλους τους Έλληνες πολίτες, μέσα από φορολογία, μέσα από λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι δημόσια υπηρεσία, περιουσία, συγγνώμη, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνεχίζουν αυτό το έγκλημα, γιατί και απαράδεκτο και εγκληματικό είναι όλο αυτό που γίνεται. Ξεκίνησε με την ανατίναξη των εξκαφέων στη Μαυροπηγή εκεί στο ορυχείο, και πήρε σειρά τώρα, βλέπουμε, και η Μεγαλοπολή.

στο κέντρο στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Πρασάκη, ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα. Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο. Το κατάστημα, λένε οι πρώτες πληροφορίες, ότι ήταν κλειστό όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιές. Υπάρχουν εκτεταμένες υλικές ζημιές στην εν λόγω επιχείρηση. Ευτυχώς δεν υπάρχει πληροφορία για τραυματισμό. Ήταν κλειστό το κατάστημα, η επιχείρηση, την ώρα που ξέσπασε η φωτιά.

Και πραγματικά ήταν σοκαριστικές οι εικόνες που παρακολουθήσαμε χθες από την φωτιά στην Καλυθέα σε διόροφο σπίτι και την στιγμή που μία ηλικιωμένη γυναίκα πηδάει από το μπαλκόνι δευτέρου ορόφου που έχει τυλιχτεί στις φλόγες προκειμένου να σωθεί από την φωτιά. Έσπευσε και η πυροσβεστική, αλλά εκείνη την ώρα που βλέπουμε το βίντεο ντοκουμέντο με την κυρία να πηδά από τόσο μεγάλο ύψος, πραγματικά πιάνεται η ψυχή σου. Ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, υπήρχε ένας νεαρός, από ό,τι είπε ένας διανομέας που φώναζε πήδηξε γιαγιά, εμείς θα σε βοηθήσουμε. Περνούσε το παιδί, σταμάτησα, λέει, με το μηχανάκι και της φωνάξαμε, θα σε πιάσουμε, εμπιστεύσου μας, μην αγχώνεσαι, πίστεψέ μας. Και τελικά έκανε το άλμα η 70χρονη γυναίκα, ενώ έκλαιγε, ενώ φώναζε. Την πιάσαν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν χτύπησε, με αναπνευστικά κυρίως έτσι προβλήματα στο νοσοκομείο η κυρία. Ο σύζυγός της είχε κατάφερε να βγει λίγο νωρίτερα. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα, όλα καλά, όλα καλά. Και εκεί στην Λίμνο είχαμε ένα άλλο απίστευτο περιστατικό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ένα 5χρονο αγοράκι από τη Ρουμανία ήταν μαζί με τους γονείς του. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς έγινε. Πάντως παρασύρθηκε στα βαθιά με φουσκωτό στρώμα, γιατί υπήρχαν δυνατοί άνεμοι στην περιοχή, στο συγκεκριμένο σημείο. Οπότε ξεκίνησε μια επιχείρηση διάσωσης άμεσα από το λιμενικό. Ήταν δύσκολες στιγμές για το ίδιο το παιδί, μόλις 5 ετών. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, περισυνελέγει από λέμβο του λιμενικού. Οι γονείς ωστόσο συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε, πάντως τους πέρασαν χειροπέδες. Τα μάτια σας, 14. 2-3 λεπτά είναι αρκετά για να συμβεί το κακό. Και στο Βόλο ένα άλλο τρομακτικό επίσης περιστατικό. Βαφτιζόταν ένα παιδάκι χθες, μόλις 10 μηνών. Λιποθύμησε, έχασε τις αισθήσεις του την ώρα της λειτουργίας. Έκλαιγε ασταμάτητα και κάποια στιγμή σταμάτησε να ανταποκρίνεται. Δεν είχαν προλάβει ο ιερέας να το βαφτίσει, να μπει το μωρό στην κολυμπήθρα. Μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Ευτυχώς συνήλθε και δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Ολοκληρώθηκε αργότερα η βάφτιση. Όλα καλά.

Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Δημογράφετε, οι Γερμανοί ξαναήρθαν, οπότε δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Αλλά ο λαός μπορεί να μην αντιδρά, ο Θεός όμως των Ελλήνων ούτε ξεχνά ούτε συγχωρεί, γράφει η Ιθάλια. Ο Θεοδόσης μου στέλνει βίντεο, είναι αυτό, θα το ανοίξω αργότερα. Θεοδόση, για ό,τι καταστρέφει ο Πρωθυπουργός, ξέρει τι έρχεται και αφήνει καμένη γη. Έχει. Τι να σου πω, Βαγγέλη, τι να σου πω. Νομίζω τροχός είναι και γυρίζει σε κάθε περίπτωση. Από Νέα Πολιτεία Ευόσμου, αυτή τη κυβέρνηση μας περνούν για πολύ καθυστερημένους, γι' αυτό και ξεστομίζουν όλα αυτά, γράφει ο Μανώλης. Μάλιστα, θα έχουμε ενεργειακά πετρώματα, λέει, από το διάστημα, με χιουμοριστική διάθεση. Ναι, δεν είναι καθαρά σάκη η δική μου επιλογή. Είναι πολλοί οι λόγοι και βλέπουμε πολλούς παραμέτρους για να αποφασίσουμε κάτι τέτοιο σε κάθε περίπτωση.

0: και συγκεκριμένα και προσωπικά δεν μου αρέσει και εμένα η υποκρισία. Δηλαδή θα σου άρεσε εμένα αύριο να με δεις έναν άλλον ραδιοφωνικό σταθμό και να ακούς να λέω πράγματα εντελώς διαφορετικά αυτά, από αυτά που σου λέω σήμερα? Καμένη γη, έχει δίκιο ο συνακροατής. Επειδή σαν να τίναξαν τα μηχανήματα. Ποιο ρώτησαν εξάλλου? Όλα για την ατζέντα 2030, γράφει ο Στάθης. Πολλοί σε γνωρίζουν, λίγοι σε καταλαβαίνουν και ελάχιστοι σε νοιάζονται, μας γράφει ο 377. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε γιατί έχουμε να μιλήσουμε με τον στρατηγό, τον κύριο Κούσαντα, και για το δημογραφικό, αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα, αλλά και για τα εθνικά μας. Αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, οπότε μένετε εδώ στον Focus FM. Επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυλο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Πιάνω,
12: πιάνω,
11: βάζω,
12: βάζω,
11: το κεφάλι,
12: το κεφάλι,
11: κατεβάζω,
12: κατεβάζω,
11: φτιάχνω τα χέρια μου,
12: φτιάχνω τα χέρια μου
11: και σηκώνω ψηλά.
13: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Είσαι Δημήτρη μου.
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περίτου βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλωσορίσαμε και τον ακροατή μας από Άγιο Δομήνικο. Έχει φτάσει. Χαιρόμαστε πραγματικά πολύ όταν σας γνωρίζουμε από κοντά. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε. Την αγάπη μας και πολλά πολλά ευχαριστώ για αυτήν την τη στήριξη πραγματικά στον Focus FM. Από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας, η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Για το δεύτερο μέρος μέχρι και τη μία, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Κωνσταντίνος Κούζαντας, θα είναι σε πολύ λίγο κοντά μας. Έχουμε πολλά πολλά να πούμε, αλλά υπενθυμίζω ότι και σήμερα έχουμε κοντά μας την Vulcom με μια νέα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτητρία και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι λοιπόν είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, αν κάνετε το μεταπτυχιακό σας και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές για ρεύμα αλλά και για αέριο. Καλέστε στο 2310-208-808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε λοιπόν αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

0: Καλή εβδομάδα και στην Βαλεντίνη. Ευχαριστούμε πολύ πολύ στην κυρία Άννα από την περιοχή της Νέας Ελβετίας. Μας ακούτε επίσης, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Και πάμε σε αυτό το σημείο, γιατί έχουμε πολλά πολλά πραγματικά να πούμε με τον κύριο Κούσαντα, όπως σας ενημέρωσα και νωρίτερα. Είμαστε έτοιμοι, Γιώργο? Ναι, είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Κούσαντας. Καλώς ορίσατε στον Focus FM. Καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε. Τι κάνετε?
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Ποτίτσι, με υγεία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχουμε πολλά πολλά να πούμε και λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, δυστυχώς. Αλλά είναι τα θέματα, είναι τα εθνικά μας, είναι τα ελληνοτουρκικά μας, είναι το δημογραφικό που μας καίει, στρατηγέ μου, που είναι μια πραγματικά απειλή για τον ελληνισμό μας. Και έχετε τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές, έχετε προτείνει μέτρα μέσω της αρθογραφίας σας, μέσω των εμφανίσεών σας σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Είναι ένα θέμα, ένα μεγάλο πρόβλημα, το ότι εξαφανίζεται σχεδόν μία πόλη κάθε χρόνο από την Ελλάδα μας. Και το ερώτημα είναι πού θα φτάσουμε, αλλά θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την Τουρκία, με τον Ερντογάν, με τη γαλάζια πατρίδα. Τι γίνεται, παίρνει σάρκα και ωστά με νόμο σύντομα, στρατηγέ μου?
1: Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο το οποίο η Τουρκία, με το οποίο μάλλον η Τουρκία θέλει να αναβάλει αυτή την εσωτερική νομιμοποίηση της γαλάζιας πατρίδας, και από ό,τι φαίνεται το έχει μεταφέρει το θέμα αυτό για τον Οκτώβριο, για πρακτικούς κυρίως λόγους, το ότι τώρα το καλοκαίρι ό,τι νομοσχέδια ήταν να περάσουν έχουν περάσει, είναι σε θερινή περίοδο. Επομένως το ετοιμάζουν να δούμε ακριβώς πώς θα το προσαρμόσουν και ποια θα είναι κυρίως τα σημαντικά στοιχεία αυτής της εσωτερικής νομιμοποίησης της γαλάζιας πατρίδας, η οποία γαλάζια πατρίδα, ήθελα να σας πω εδώ, ότι αποτελεί μία σύνθεση πολλών απαιτήσεων, παύλα αξιώσεων της Τουρκίας, μονομερών. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ότι θέλει να φέρει δραστηριότητες μέσα στο Αιγαίο μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, δηλαδή με λίγα λόγια να σφετεριστεί και χωρικά ύδατα της Ελλάδας και κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αλλά το θέμα είναι ότι θέλει να συνθέσει όλες τις προκλήσεις αυτές, τις οποίες σταδιακά τα τελευταία 25-30 χρόνια, από τα ίμια κυρίως και μετά, έχει αρχίσει και αξιώνει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το θέμα της έρευνας και διάσωσης, το θέμα των γκρίζων ζωνών, το θέμα της αποστατικοποίησης των νησιών, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό είχε τοποθετήσει μέσα στο Αιγαίο, στα διεθνή τα 4 πεδία βολής και ασκήσεων, θέματα που έχουν σχέση με τις έρευνες των υδρογοναθράκων, θέματα που έχουν σχέση με τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, οι οποίες τελευταία πρέπει να σας πω ότι είναι σε έξαρση πάλι, και όλα αυτά...
0: Και τα τουρκικά αλλιευτικά και οι προκλήσεις τους που δεν συνεχίζονται, που δεν σταματούν, που συνεχίζονται καθημερινά.
1: Όλα αυτά πράγματι θέλουν λοιπόν να τα συνθέσουν, και ξέρετε τι γίνεται. Εάν τα συνθέσουν αυτά όλα και εάν πραγματικά κάνουν μια εσωτερική νομιμοποίηση, τότε το λιμενικό σώμα και το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας, που είναι εκτελεστικά όργανα στην ουσία, θα λένε μα εμείς έχουμε εντολή από την Τουρκία να πάμε στο τάδε σημείο. Έχουμε εντολή από την Τουρκία, διότι είναι μέσα στην επικράτειά μας, να πάμε στο τάδε σημείο. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο η Ελλάδα δεν το έκανε επί τόσα χρόνια, από το 1995 μέχρι τώρα, δηλαδή με λίγα λόγια να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, τι κάνει τώρα η Τουρκία? Έρχεται η ίδια η Τουρκία να σφετεριστεί τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας και λέει εγώ εσάς σας έχω σε κάθους μπέλη, άρα αυτό που σας έχω σε κάθους μπέλη το κάνω εγώ. Αυτό είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι? Είναι και η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
1: Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να πω ότι είναι μια πρωτοφανής ευκαιρία αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα να αποκαλύψει την Τουρκία μέσα στο σπίτι της στην Άγκυρα, να αποκαλύψει τον ρόλο της Τουρκίας. Να δουν όλοι και να ενημερωθούν όλοι και τα 32 μέλη του ΝΑΤΟ και ο ίδιος ο Τραμπ, ο πρόεδρος Τραμπ που θα είναι εκεί, να δουν όλοι ποια είναι η Τουρκία και να δουν όλοι ότι αυτή η Τουρκία είναι η οποία επιβουλεύεται το μισό Αιγαίο και όχι μόνο, το έχει βάλει μέσα και στα βιβλία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως θέμα γεωγραφίας.
0: Χρόνια τώρα.
1: Αν είναι δυνατόν, δηλαδή οι επόμενες γενιές της Τουρκίας να μεγαλώσουν με το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, η οποία θα λέει ο χάρτης αυτό, για την οποία θα λέει ο χάρτης αυτό, ότι η Τουρκία, ξέρετε, είναι αυτή η οποία έχασε αυτά τα νησιά τους μέσα σε εισαγωγικά τους κακούς Έλληνες. Έτσι θα μεγαλώσουν οι επόμενες γενιές της Τουρκίας, γνωρίζοντας ότι οι Έλληνες έχουν πάρει από την Τουρκία τα νησιά του Αιγαίου. Εν τω μεταξύ,
0: με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το μέλλον, για τις επόμενες γενιές, για το τι θα ακολουθήσει αργότερα.
1: Αυτό είναι το ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση. Αυτό και η Αγιά Σοφιά και η Ιερά Μονή της πόλης, δηλαδή αυτή η ισλαμοποίηση, είναι κυρίως τα μεγάλα ζητήματα αυτή τη στιγμή, διότι η γαλάζια πατρίδα έχει περάσει και στην παιδεία της Τουρκίας. Και εμείς εδώ είμαστε υπεράνω, δεν τα βλέπουμε αυτά, δεν κάνουμε διαδήματα, δεν κάνουμε διαμαρτυρίες. Έπρεπε να είναι το πρώτο θέμα. Ακόμα και η ισλαμοποίηση της Αγίας Σοφίας και της Ιεράς Μονής της πόλης πρόπερση έπρεπε να έχει ξεσηκώσει όλο το θρησκευτικό χριστιανικό κόσμο. Και δυστυχώς αδρανούμε, αλλά αυτά όμως θα σας πω λίγο κάτι. Ναι. Είμαστε σε ένα χρονικό περιθώριο που δεν υπάρχουν πλέον όρια που να πούμε, ξέρετε, έχουμε περιθώρια ακόμη. Δεν έχουμε. Τα περιθώρια κλείνουν εάν τον Οκτώβριο ψηφιστεί αυτό το θέμα,
0: τελείωσε.
1: Η εσωτερική ομοποίηση της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας, θα έχουμε μεταξύ μας Ελλάδα και Τουρκία συνέχεια κρίσεις, εντάσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι θα υπάρξει ρήξη μέσα στο Αιγαίο. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ρήξη μέσα στο Αιγαίο. Επομένως, αυτό πρέπει να σταματήσει.
0: Εκ των υστέρων θα είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε οτιδήποτε, λέτε, τώρα που γυρίζει, τώρα που είναι και η σύνοδος. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα ακουστούμε, εάν θα κάνουμε κάποια έτσι δυνατή κίνηση, όπως λέτε, και θα πρέπει να γίνει αυτή. Αλλά νομίζω ότι έχουμε και έναν Τραμπ, ο οποίος λίγες μέρες πριν, είδαμε, με δώρα λέει, θα πάω στον Ερντογάν, είναι φίλος μου, με βοήθησε, μου στάθηκε, σε αντίθεση με άλλους Ευρωπαίους, η Τουρκία ήταν κοντά μας, έκανε ό,τι του ζήτησα, άρα και εγώ θα τον χαροποιήσω. Άρα,
1: ναι. Η αλήθεια όμως δεν είναι αυτή, η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ δεν έχει δώσει τίποτα στην Τουρκία.
0: Μέχρι στιγμής, ναι.
1: Πήγε το Λευκό Οίκο, ναι. Μέχρι τώρα δεν έχει δώσει τίποτα. Mm-hmm. Ούτε τα F-35 θα πάρει, για τον λόγο του ότι οι κυρώσεις είναι ότι θα είναι, ναι. Και παραμένουν, και οι κυρώσεις αυτές για τα F-35 είναι του ίδιου του Τραμπ. Από την προηγούμενη τετραετία του, ο ίδιος τις έχει επιβάλει. Και όχι μόνο αυτό, για τα F-35 δεν θα τα πάρει, διότι είναι στη μέση και του Ισραήλ. Δηλαδή, ακόμα και αν προσπαθήσει να ευνοήσει την Τουρκία έναντι της Ελλάδας, είναι και το Ισραήλ που σημαίνει ότι δεν θα τα πάρει τα F-35. Εδώ ο αγώνας αυτή τη στιγμή γίνεται να μην πάρει τους κινητήρες. Διότι αν πάρει τους κινητήρες, μέχρι το 2030-32 ενδεχομένως να έχει δική του παραγωγή σε ό,τι αφορά κυρίως τα θέματα αυτά που έχουν σχέση με τα αεροσκάφη ΚΑΜ. Και θα αλλάξει το ισοζύγιο της αεροπορικής υπεροχής που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σήμερα. Διότι μέχρι το 2030 η χώρα μας θα έχει 165 αεροσκάφη 4,5 γενιάς και 5 γενιάς, 20F-35 δηλαδή, συνολικά 165, και η Τουρκία δεν θα έχει ούτε καν 4,5 γενιάς αεροσκάφη. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να μην δώσουμε την ευκαιρία στην Τουρκία να πάρει κινητήρες, να τους βάλει έστω τους παλιούς κινητήρες αυτούς στα αεροσκάφη τα κάνουν.
0: Και βέβαια ζητούμενο είναι και η στάση του Ισραήλ σε κάθε περίπτωση. Γνωρίζουμε πώς θα...
1: Νομίζω ότι τουλάχιστον το Ισραήλ σε όλες τις περιπτώσεις τώρα τελευταία, ετοιμάζεται μάλιστα και για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έχω τη γνώμη ότι έχει στηρίξει την Ελλάδα και...

0: ένα θέμα το οποίο επηρεάζει την Τουρκία, διότι από ό,τι φαίνεται είναι μια συνέργεια, η 3-1, δηλαδή Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία, Ισραήλ, υπό τις ΗΠΑ, είναι κάτι που επηρεάζει πάρα πολύ την Τουρκία και αυτός είναι και ο λόγος, και ένας από τους λόγους, για τους οποίους προσπαθεί και κάνει αυτές τις προκλήσεις, αλλά εγώ όμως στέκομαι επί του πρακτέου. Το πρακτέο είναι αυτή τη στιγμή να εμποδίσουμε να πάρει η Τουρκία τους κινητήρες τους F-110 και το κυριότερο να μην γίνει η νομιμοποίηση αυτή η εσωτερική της γαλάζιας πατρίδας, διότι θα φέρει προβλήματα και εντάσεις τεράστιες μέσα στο Αιγαίο, οι οποίες θα φτάσουν μέχρι επί του πεδίου.
1: Να υψώσουμε έστω και την τελευταία στιγμή ανάστημα, λέτε, στρατηγέ μου, να κινητοποιηθούμε. Και όχι μόνο γι' αυτό, διάβαζα ένα άρθρο σας για το νομό Εύρου, είναι το μονοχεσία τμήμα με τη γείτονα Τουρκία, για το μεγάλο, για το τεράστιο πρόβλημα με το δημογραφικό, που και αυτό είναι τεράστια απειλή για τη χώρα μας και για τη συγκεκριμένη, για την τόσο πραγματικά ευαίσθητη περιοχή της χώρας μας. Ναι, τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά.
0: Ναι. Δεν είναι μόνο ο Εύρος, έτσι, είναι και άλλα τμήματα της Ελλάδας.
1: Σαφώς, εννοείται.
0: Για την Δυτική Μακεδονία, έτσι, Δυτική Μακεδονία, την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή Καστοριά, Φλόρινα, Κοζάνη, Ρεβενά, που οι άνθρωποι έχουν ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Είναι ίσως και το μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας που έχει τόσο μεγάλη δημογραφική κατάρρευση. Και στη συνέχεια έρχεται φυσικά η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αρκεί να σας πω ότι από το 2011 στο νομό Εύρου, από τους 147.000 περίπου κατοίκους που ζούσαν το 2011, το 2021 φτάσαμε στους 135, δηλαδή μείον 12.000 περίπου σε πληθυσμό, που σημαίνει μείον 9,5% περίπου σε ό,τι αφορά την δημογραφική κατάρρευση, διότι όταν κάποιος νομός χάνει 12.000 μέσα σε μια δεκαετία, αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για κατάρρευση δημογραφική. Και θα σας πω λίγο και το εξής, ότι ενώ η Αλεξανδρούπολη διατηρεί τον πληθυσμό της, όπως δημογραφικά είχε και το 2011, οι περιοχές Σουφλίου, Δημοτίχου και Ορεστιάδας έχουν καταρρεύσει. Εντελώς έχουν καταρρεύσει. Δηλαδή, μπορώ να σας πω ότι τα χωριά όλα αρχίζουν σιγά σιγά και σβήνουν, τα σχολιά κλείνουν, και έχουν μείνει μόνο ελάχιστοι γέροντες, οι οποίοι, όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτοί θα εκλείψουν σε κάποια χρόνια.
1: Λογικό.
0: Με αποτέλεσμα τα χωριά αυτά να ερημώσουν, να μην είναι πλέον κατοικημένα. Και εκεί που λέμε αυτά, έρχονται από πάνω, από το Δημότικο ή από την Τουρκία, με ψεύτικα αφημί και με βεβαιώσεις ότι πρόκειται για εταιρείες, έρχονται και αγοράζουν τμήματα μέσα στο νομό Εύρου, σε ένα νομό ο οποίος έχει ερημώσει. Θα σας πω λίγο από την άλλη μεριά του ποταμού τι γίνεται.
1: Τα οποία θα ανήκουν σε ποιους, στρατηγία μου, τα επόμενα χρόνια?
0: Σε αυτούς που θα τα πάρουν και σε αυτούς που βρίσκονται από πίσω.
1: Και ποιοι βρίσκονται από πίσω, ποιοι βρίσκονται από πίσω?
0: Από πίσω βρίσκονται ενδεχομένως ορισμένες κτηματικές εταιρείες ή συμφέροντα ιδιωτικά, οι οποίοι θέλουν να κάνουν επενδύσεις μέσα στον Εύρο, και είναι κάτι το οποίο έχει καταγγελθεί και από τους τοπικούς βουλευτές.
1: Έλληνες.
0: Ναι, βέβαια, έχει καταγγελθεί από τους τοπικούς βουλευτές, από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, ο οποίος βγήκε και το είπε ευθέως. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, θα σας πω ένα παράδειγμα, ένα μεγάλο ξενοδοχείο μέσα στον κεντρικό δρόμο της Αλεξανδρούπολης που ανήκει σε Τούρκο ιδιοκτήτη.
1: Α, αυτό εννοώ. Ότι δεν θα ανήκουν σε Έλληνες, αλλά σε Τούρκους.
0: Όχι, εννοώ ότι έρχονται και τα παίρνουν εταιρείες οι οποίες είναι
1: φαινομενικά
0: από Τουρκία ή Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Με πιάστηκα αφημί. Τέλος πάντων, θα σας πω λίγο από τη μεριά του ποταμού τι γίνεται από την άλλη μεριά του Εύρου, δηλαδή από τη μεριά της Τουρκίας. Η Αδριανούπολη σε 10 χρόνια μέσα από 150.000. Έχει 180 αυτή τη στιγμή. Η Μακρά Γέφυρα, το Ζουν και ο Πού που λέμε, από 58-65.000. Η Κεσάνη από 80.000-84.000. Η Ένος 11.000 περίπου, είχε 12 έχει τώρα. Δηλαδή θέλω να πω, αντίθετα, πώς γίνεται από την άλλη πλευρά του ποταμού να υπάρχει ανάπτυξη.
1: Δύο διαφορετικές
0: να υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, όχι μόνο να διατηρούν τον πληθυσμό και να τον ενισχύουν, και εμείς από την πλευρά τη δική μας να υπάρχει δυστυχώς μια δημογραφική κατάρρευση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει η πολιτεία.
1: Γιατί προφανώς κλείνουμε τα μάτια. Κάνουμε πως δεν, δεν βλέπουμε. Υπήρξαν προγράμματα, τα λέμε και εμείς από εδώ. Υποτίθεται ότι το Υπουργείο Οικογένειας θα στήριζε προτάσεις. Αλλά όλα στα λόγια. Τελικά

0: πού οδηγούμαστε ως χώρα.
1: Ναι,
0: από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι να λειτουργεί αποτελεσματικά, δεν πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν είναι ανησυχητικό αυτό?
1: Τεράστια η ανησυχία όλων των ανθρώπων και όλων των κατοίκων. Αρκεί να σας πω ότι από τα 600 περίπου 700 άτομα που είχαν δηλώσει για να πάρουν τις 10.000 ευρώ να μετεστεγαστούν στο νομό Εύρου, μόνο δύο πληρούσαν τα κριτήρια.
0: Ναι, άρα είναι αυστηρά τα κριτήρια. Είναι αυστηρά τα κριτήρια. Άρα δεν θέλουμε να καλωσορίσουμε αυτόν τον κόσμο, αυτές τις νέες οικογένειες.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω. Τα κριτήρια είναι αυστηρά.
0: Γιατί να είναι αυστηρά?
1: Στην ουσία τι κάνουμε? Απλά κλείνουμε τα μάτια.
0: Αυτό.
1: Διότι, παραδείγματος χάρη, εάν αντί να είχε 10.000, δίνανε 40-50.000 σε κάποιον για να πάει στον Εύρο, ασφαλώς θα υπήρχαν περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι το εξής. Δεν κλείνουμε τα μάτια.
0: Θέλουμε τελικά.
1: Δεν επιλύουμε το πρόβλημα σε μια περιοχή, στην ουσία, την οποία έχει μείνει μόνο ο στρατός. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις.
0: Ηλικιωμένοι.
1: Αν πάμε στην Αλεξανδρούπολη που έχει τα πανεπιστήμια, έτσι, τα πανεπιστήμια που αποτελούν μεγάλο κεφάλαιο και ένα μεγάλο περιφερειακό τεράστιο νοσοκομείο, αν εξαιρέσετε τις ένοπλες δυνάμεις, το πανεπιστήμιο και το νοσοκομείο, η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη η οποία, ενώ έχει όλα τα προσόντα, είναι μια πόλη η οποία είναι αυτή που είναι. Δεν υπάρχει και μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης περαιτέρω.
0: Ναι.
1: Ακόμα και η Αλεξανδρούπολη, σκεφτείτε τι γίνεται στο Σουφλίδι, Δημότικο και Οριστιάδα.
0: Εδώ μου γράφει κάτοικος από την περιοχή, ήδη αρχίζουν να αγοράζουν, λέει, σπίτια στα χωριά. Εδώ κλείσανε υπηρεσίες, στρατόπεδα, τράπεζες. Δηλαδή, εννοείται πως δεν γίνεται τίποτα.
1: Η ερήμωση αυτή που σας λέω, η δημοκρατική, έχει ένα αποτέλεσμα. Να μην υπάρχουν τράπεζες. Να κλείνουν σταδιακά ορισμένα σχολεία, διότι το ελάχιστο όριο είναι 15 μαθητές. Και τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης. Να μην γίνονται έργα, να μην υπάρχουν δρόμοι. Να μιλάμε για χωριά,
0: Μαρασμός,
1: τα οποία είναι μόνο στους τύπους. Και φυσικά, με αυτόν τον τρόπο, όταν δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, ο κάθε νέος ο οποίος είναι 18-19 χρονών, με την πρώτη ευκαιρία θα σηκωθεί να φύγει και να πάει. Είτε στα αστικά κέντρα τα μεγάλα, που οι πιο πολλοί, να σας πω, φεύγουν κυρίως για Ευρώπη. Το brain drain καλά κρατεί ακόμα και δεν το έχει λύσει καθόλου η πολιτεία. Δυστυχώς το brain drain ακόμα υπάρχει. Υπάρχει μια στατιστική η οποία λέει το εξής, ότι το 70% περίπου των νέων σκέφτονται, έχουν τη σκέψη, έχουν ένα πλάνο να φύγουν στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ ανησυχητικό. Ανησυχητικό γιατί υπάρχει εκείνη η ένδειξη στο μυαλό του κάθε νέου ότι, ξέρεις, έχω δυνατότητες και μπορώ να πάω στο εξωτερικό και έχουν δυνατότητες τα Ελληνόπουλα. Διότι όλα είναι μορφωμένα,
0: ναι,
1: όλα έχουν τελειώσει τα πιο πολλά ΑΕΗ, όλα έχουν τις ικανότητες εκείνες της γλωσσομάθειας οι οποίες απαιτούνται, γιατί τα παιδιά τώρα στη σημερινή εποχή έχουν μία και δύο γλώσσες όλα σχεδόν. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να είναι περιζήτητες στο εξωτερικό. Έλληνες οι οποίοι είναι είτε γιατροί, είτε δάσκαλοι, είτε νηπιαγωγοί, είτε νοσηλευτικό προσωπικό, διαπρέπουν και ακόμα και στην τεχνολογία και στην έρευνα σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και είμαστε περήφανοι για αυτά τα παιδιά. Το θέμα είναι να τα κρατήσουμε στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας, στρατηγέ. Και βεβαίως να δώσουμε μέσα σε όλα αυτά συγχαρητήρια. Υπάρχουν και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάρχουν δήμαρχοι που προσπαθούν με κάθε τρόπο να δώσουν κίνητρα σε νέους να μείνουν, σε νέα ζευγάρια να φτάσουν να κάνουν την οικογένειά τους. Αλλά ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη.
1: Ναι,
0: η κεντρική εξουσία
1: αυτό
0: θα πρέπει
1: δήμαρχοι,
0: να κινηθεί.
1: Σαφώς, γενικά, εννοείται. Μεγάλα, εδώ πρέπει να πέσει μεγάλο κεφάλαιο, εννοώ μεγάλες πιστώσεις. Δηλαδή, στον Εύρο
0: πρέπει να το δούμε σοβαρά αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και τα περιθώρια στενεύουν. Ναι.
1: Έπρεπε εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια, κυρία Μποτίτση, να έχει γίνει η μεγάλη σιδηροδρομική γραμμή η οποία θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Ορμένιο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρούσια, Μολδαβία, Ουκρανία, και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Και σκεφτείτε ότι θέλει τουλάχιστον ακόμα 5, 6, 7 χρόνια για να γίνει αυτό το μεγάλο σιδηροδρομικό έργο, το οποίο θα μπορεί να μεταφέρει εμπορεύματα και προσωπικό και να παρακάμπτει τα στενά του Βοσπόρου, παίρνοντας ένα μεγάλο κομμάτι από τα στενά του Βοσπόρου.
0: Σιδηροδρόμος, λιμάνια,
1: αεροδρόμια, κόμιστρα. Τέλος πάντων, σημασία έχει πάντως ότι το θέμα δεν είναι να βλέπουμε το πρόβλημα, το θέμα είναι να το αντιμετωπίσουμε.
0: Έτσι,
1: και από ό,τι φαίνεται η πολιτεία, τουλάχιστον για τον Εύρο, δεν έχει κάνει τίποτα στο πιο ευαίσθητο σημείο γενικά όλης της Ελλάδας.
0: Τουλάχιστον δεν το ξεχνάμε και εμείς και εσείς, στρατηγέ μου, όσο μπορούμε. να το αναδεικνύουμε, μήπως φιλοτιμηθούν κάποιοι να πάρουν την απόφαση να σώσουμε τη χώρα μας. Τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Χάρηκα, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Focus 103,6. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή στο ξεκίνημα της εβδομάδας, Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την συμμετοχή. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Από τη Δέσποινα, από τη Ίτση, το Γιώργο Δαμιανίδη, ευχές, τα φιλιά, την αγάπη μας. Καλό μεσημέρι, έρχεται Γρηγόρης Σερέτης, κόντρα στο σύστημα, εδώ στον Focus FM. Γεια σας.

0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
8: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Γιατί οι Ιαπωνέζοι? Γιατί οι Κινέζοι? Γιατί οι Ιαπωνέζοι? Γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους? Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
13: ναι,
12: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθούν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή, να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή, το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
13: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
12: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
13: ναι,
12: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου, και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλή εβδομάδα να έχουμε, χρόνια πολλά σε Πέτρους και Παύλους. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.

Ο άνθρωπος αντέχει 3 με 5 μέρες χωρίς νερό. 40 με 70 μέρες χωρίς τροφή. 5 με 10 λεπτά μέσο όρο χωρίς οξυγόνο. Περίπου 10 με 11 μέρες χωρίς ύπνο. Σε ακραίο ψύχος αντέχει περίπου 30 λεπτά. Ο μέγιστος καρδιακός παλμός, η καρδιά αντέχει μέχρι 220 παλμούς το λεπτό. Μπορείς να περπατάς έως 30 ώρες συνεχόμενα, τόσο αντέχεις. Ανάλογα και πόσο γυμνασμένος είσαι, για το μέσο όρο μιλάμε πάντα. Μέση διάρκεια ζωής είναι περίπου τα 80 χρόνια. Στον πόνο αντέχουμε περίπου 5 λεπτά, ανάλογα πόσο μαζόχες είστε, και ο Έλληνας φημίζεται για το μαζοχισμό του. Αλλά δεν μπορείτε λεπτό χωρίς την εκπομπή κόντρα στο σύστημα. Με το που φεύγουμε από το στούντιο εδώ πέρα στέλνετε μηνύματα. Με το που λείπουμε μία μέρα γιατί έχουμε δικαστήρια στέλνετε ολόκληρα κείμενα. Δεν σταματάτε να παίρνετε τηλέφωνα. Η απάντηση είναι απλή. Καθημερινά συντονιζόμαστε 1 με 4. Δεν θέλει κάτι περισσότερο. Δεν είμαστε κολλητοί, ούτε κουμπάροι, ούτε παντρεμένοι. 1 με 4 συντονίζεσαι, ακούς αυτά που είναι να ακούσεις και δεν χρειάζεται να μιλάμε την υπόλοιπη μέρα. 3 ώρες συνεχόμενα μιλάω στον αέρα. Τι άλλο θέλετε, να μιλάμε και 3 ώρες εκτός αέρα?

0: ξέρετε ότι κάποιοι Έλληνες ευρωβουλευτές, το έχουμε πει 10 φορές, αλλά δεν ακούτε, ψήφισαν υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων. Δηλαδή, και δεν θα γράφει πάνω στη συσκευασία το τι περιέχει αυτό το προϊόν. Το ψήφισε ο Γιώργος ο Αυτιάς, που ερχόταν η Εφηδόδη εδώ στον αέρα και έλεγε ότι έχει μεγάλα αυτιά και ότι είναι για τράβηγμα τα αυτιά του. Ο Γιώργος ο Αυτιάς, ο οποίος μιλούσε με κάτι βιντεάκια του Ψωμιάδη στον αέρα και τον στείλατε στην Ευρώπη να σας εκπροσωπήσει και πήγε ψήφισε υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων. Τι περιμένατε δηλαδή να κάνει, να πάει κόντρα που έλεγε στον Πρωθυπουργό «Σε ευχαριστώ πολύ για όλα και όποτε χτυπήσεις το τηλέφωνο είμαι έτοιμος να το σηκώσω για σένα και να κάνω τα πάντα». Και του έλεγε μου πάει πολύ η φανέλα της εθνικής στο εξωτερικό. Κάτι βλακίες. Τον στείλατε αυτόν εκεί πέρα. Ορίστε. Πάρ τον πρώτο που ψηφίζει υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων. Ποιος σας θέλει. Δεύτερος είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος έχει κάνει σε όλη τη θητεία 9 ερωτήσεις στην Ευρωβουλή. Ο Μεϊμαράκης, τον οποίο το στείλανε εκεί πέρα κλωτσιδών, σε εισαγωγικά οι Νεοδημοκράτες. Γιατί όταν έπεσε το σύστημα στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ ήταν πρώτος, ξαφνικά μετά ήταν δεύτερος. Και έβγαινε στα κανάλια και έβριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, και τον έλεγε κόπεδο. Είσαι πολύ κόπεδο. Να μην πω το λάμδα. Τώρα το λέω και περίεργα το λάμδα. Λου. Είσαι πολύ μα. Ωραία, ο Μεϊμαράκης. Και μετά σου λέει, εφόσον δεν μ' άφησαν να βγω πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ρίξαν τα συστήματα εκεί πέρα. Ποιοι τα ρίξαν τώρα, δεν ξέρω ακριβώς. Πάνε εκεί στην Ευρώπη. Καλά είσαι εκεί στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες. Άντε πιέσαι εκεί κανένα εσπρεσάκι. Φόρα κανένα φουλάρι. Καλά δεν είναι. Μετά είναι η Ελίζα Βόζεμπερκ. Από πού να ξεκινήσω και μέχρι πού να φτάσω για τη Βόζεμπερκ. Δεν χρειάζεται καν να ασχοληθώ. Η γυναίκα από μόνη της με τις δηλώσεις της δείχνει ποια είναι. Ο Δημήτρης Τσιόδρας. Η Ελεονόρα Μελέτη με τις καλές πίτες. Ο Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος συμφώνησε να κατέβει στην Ευρωβουλή μπας και τον βγάλουν από τη φυλακή, γιατί αν δεν συμφωνούσε θα παρέμενε εκεί πέρα μέσα στις φυλακές του Έντι Ράμα. Και μετά από όλους αυτούς τους νοδημοκράτες για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων, ψηφίζει και η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Τώρα θα μου πεις, όλοι στην ίδια παράταξη ήτανε, φιλαράκια ήτανε όλοι, Νέα Δημοκρατία ήτανε όλοι. Δεν έχει καμία διαφορά. Όλοι είναι δημοκράτες και η Αφροδιτούλα. Παιδί του κομματικού Σολίνα. Ξεχνάτε κάποιοι τι δηλώσεις έχει κάνει στο παρελθόν. Εγώ όμως δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω. Γιατί ξέρω τι εστί η Αφροδιτούλα. Εσείς μπορεί να μην θέλετε να ξέρετε. Εγώ όμως ξέρω και είμαι υποχρεωμένος να σας ανοίξω τα μάτια και να σας υπενθυμίσω τι εστί Αφροδιτούλα. Για βάλε τα ηχητικά. Τα ηχητικά, απλό είναι το πράγμα. Δώσε μου ένα λεπτό. Φύγαμε για τελικό. Φύγαμε για τελικό. Πάμε, για να ακούσουμε τι έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Γιατί μου φάνηκε περίεργο που ψήφισε υπέρ μαζί με τους υπόλοιπους νεοδημοκράτες.
1: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία...
1: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα υλοποιήσιμο σχέδιο, και η Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε ποτέ στο δίλημα του να δώσει ψεύτικες υποσχέσεις, του να πει πράγματα τα οποία αύριο γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνουν, κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Είχαμε συνηθίσει να γίνονται τα ρουσφέτια, τα προεκλογικά ρουσφέτια, οι προεκλογικές υποσχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βγήκε μπροστά με κύριο άξονα και πρώτο σχέδιο και προτεραιότητα την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, με προσέλκυση επενδύσεων, με ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ακριβώς για το λόγο το ότι πρέπει να δημιουργηθούν και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας.
1: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα υλοποιήσιμο σχέδιο, και η Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε ποτέ στο δίλημα του να δώσει ψεύτικες υποσχέσεις, του να πει πράγματα τα οποία αύριο γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνουν, κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Είχαμε συνηθίσει να γίνονται τα ρουσφέτια, τα προεκλογικά ρουσφέτια, οι προεκλογικές υποσχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βγήκε μπροστά με κύριο άξονα και πρώτο σχέδιο και προτεραιότητα την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, με προσέλκυση επενδύσεων, με ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ακριβώς για το λόγο το ότι πρέπει να δημιουργήσει.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία με πολύ καλά λόγια μιλάει, δεν μου φαίνεται και περίεργο. Απλά εσείς είστε χρυσόψαρα. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Μη μου πείτε ότι δεν είστε χρυσόψαρα, γιατί είστε χρυσόψαρα. Είστε χρυσόψαρα. Και πολλοί από εσάς εκεί πέρα έξω δεν θέλετε να δείτε και την αλήθεια και βγάζετε κάτι συμπλεγματικές συμπεριφορές. Γιατί ξέρετε, ο συμπλεγματικός άνθρωπος δεν ζηλεύει απλά. Πονάει. Πονάει και δεν καταλαβαίνει. Νομίζει ότι όλοι θέλουν να τον εκμεταλλευτούν. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι κάποιοι του λένε την αλήθεια. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι του πουλάνε πρόλογο. Ότι τον κοροϊδεύουνε. Δεν μπορεί να τα αποδεχθεί. Σου λέει, εμένα δεν με κοροϊδεύει κανένας. Αν του πεις ότι τον κοροϊδεύει κάποιος, φύγεται. Εγώ, εμένα, άσε μας ρε αδερφέ, σας έχουν γλεντήσει. Αυτός ο λαός το 2004 έλεγε ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία για να φύγει το Πασόκ. Πολύ καλά τα λέει ο φίλος Μονίκο. Το 2009 ψήφιζε Πασόκ για να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτά κάνατε όλα αυτά τα χρόνια. Ήρθε μετά το 2012... Ξαναψηφίσατε Νέα Δημοκρατία για να φύγει το Πασόκ. Το 2015 ξεπετάχθηκε από το πουθενά ο πολιτικός προδότης Τσίπρας και σας είπε πρώτη φορά αριστερά. Δεν σας είπε όμως ότι συνεχίζετε το σλόγγαν με δεξιές τσέπες. Γιατί 45 εκατομμύρια την Τρενοσέ δεν την πούλησε κανένας άλλος. Καλύτερα να την άφηνες τζάμπα. Και το 2015 αυτός ο λαός τι είπε? Θα ψηφίσω Τσίπρα μαζί με το μισό Πασόκ μέσα για να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Ω, συνέχεια αυτό το δίπολο. Και το 19 τα ίδια. Θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία για να φύγει ο Τσίπρας. Και τώρα έρχεστε το 2027 να μας πείτε τι? Ότι θα ξαναψηφίσετε Τσίπρα για να φύγει ο Μητσοτάκης η Νέα Δημοκρατία? Καλά, θα μας τρελάνετε τελείως. Και μετά μας ας πούμε ότι σας κοροϊδεύουν και σας γλεντάνε. Κλαίτε και πονάτε και φωνάζετε και τσιρίζετε και με βρίζετε. Αντί για να σώσετε τον εαυτό σας, αντί για να σηκωθείτε όρθιοι και να πείτε δεν γίνεται ρε φίλε άλλο. Ποιο Πασόκ, ποια είναι Δημοκρατία, ποιο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το δίπολο συνέχεια που μας παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντί για να στρέψετε το βλέμμα σας εκεί και να πείτε ρε μας έχουν γλεντήσει, μας κοροϊδεύουνε, ξέρετε τι λέτε? Ο Σερέτης φταίει. Ο Σερέτης τι φταίει? Δεν σου έχει πει ποτέ τι να πας να ψηφίσεις, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ μαζί σου. Σου εξηγεί πως έχει κατάσταση. Πού είστε ρε όλοι εσείς υποστηρικτές της Χαριστιανού? Πού είστε χωμένοι ρε που πριν δύο μήνες μας τα είχατε κάνει ανανάδες και σας λέγαμε ρε σε δύο μήνες θα καταλάβετε τι έχει συμβεί? Πού είστε τώρα που φεύγει ένας από το κόμμα Χαριστιανού? Δεν έμεινε κανένας, ακόμα και ο Αυγερινός απογοητευμένος είναι λέει. Έτσι λένε τα καναλάκια. Πού είστε τώρα να μας πείτε την άποψή σας που βγήκαν τα μερσεντικά και τα κουστούμάκια και τα φουλάρια και τα πουκάμισα και οι μοδίστρες και οι απόψεις για περίεργα θεματάκια? Δεν σας βολεύει τώρα να μιλήσετε, τώρα γαργάρα. Τώρα γαργάρα, στην αρχή βρίζετε με σχόλια, με ανώνυμα προφίλ, λέτε εκεί τα δικά σας τα σενάρια, βγάζετε εκεί την τρέλα σας και μετά αβαβά και γαργάρα. Κλασικά όπως πάντα. Δώσε ρε να ακούσουνε γιατί είναι και άπιστοι θωμάδες. Δώσ' το!
3: Κύμα αποχωρήσεων στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μετά την παρέτηση του Βασίλη Κοκοτσάκη και άλλα μέλη αποχωρούν με καρφιά και κατηγορίες. Η Άννα Σταματιάδου έχει τις πληροφορίες.
4: Σε 48 ώρες, Μάρα, έχουμε 5 αποχωρήσεις. Όπως είπες, Βασίλης Κοκοτσάκης, Αθανάσιος Παπανικολάου Αντιπτέραρχος, Κώστας Βαμβακάς, Αχιλλέας Ρομπογιαννάκης και Αγγελική Λενακάκη έχουν αποχωρήσει από το κίνημα, ενώ ακόμη ένας από το οργανωτικό, ο κύριος Μανώλης Σοφούλης, είναι και αυτός έτοιμος να πάρει την πόρτα εξόδου από το οργανωτικό. Υπάρχει μια γενικότερη απογοήτευση και παγωμάρα και στην Ελλάδα και σε άλλα μέλη, όπως μαθαίνω από πηγές. Τώρα, οι περισσότεροι, όπως είδαμε, είναι από την Κρήτη. Η Κρήτη όμως δεν είναι ένα τυχαίο μέρος για το κίνημα από τη Δημοκρατία. Θυμίζω ότι από εκεί ξεκίνησε, έγινε μέσω της Περιφερειακής Οργάνωσης Ελλήνων Πολιτών. Αυτοί βοήθησαν στην δημιουργία του κινήματος και θυμίζω ότι εκεί ήθελε να πάει για τις περιοδίες η κυρία Καριστιανού, απογοητευμένος και ο Θανάσης Αυγερινός με την εξέλιξη. Ωστόσο, εκφράζει μήνυμα ενότητας, μάλλον.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ σου.
0: Απογοητευμένος Αυγερινός, φεύγουν τα στελέχη, καταραίει το σύστημα. Ξέρετε, συχνά πυκνά βάζω έτσι ένα τραγούδι που θεωρώ ότι εκπροσωπεί τέτοιου είδους καταστάσεις. Βάλτε από πίσω να ακούγεται. Είναι το κατάλληλο τραγούδι για το κόμμα Ελπίδα και την Καριστιανού αυτή τη στιγμή που καταραίει, που βυθίζεται, γιατί νομίζανε ότι θα πάρουν Μουντιάλ.

ούτε ένα συγγενής δεν ήταν στο πλήρωμα. Θα μείνει ξανά εκτός βουλής η Γρατσία. Θα μείνει ξανά εκτός βουλής ο Σύρπης. Πίστεψαν ότι δίπλα στην Καριστιανού θα μπουν όλοι στην καρέκλα. Ο Αυγερινός θα αναγκαστεί να γυρίσει στη Μόσχα. Θα ξαναξεκινήσει τα σπασίμπα. Ο Κοκοτσάκης θα ξαναγίνει πραγματογνώμονας. Δεν θα είναι πλέον πυρήνας για να μαζεύει ψήφους και υποψήφιους.

0: μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το τραγούδι για την παρουσίαση κόμματος. Αλήθεια, το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο τι αποφάσεις έχει βγάλει? Έχει δώσει καμιά γραμμή το ότι δεν υπάρχει πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα? Ρωτάω, γιατί εγώ ξέρω ότι εκεί πέρα έξω όλοι είναι περήφανοι Έλληνες, ότι γουστάρουν να σηκώνουν ψηλά την ελληνική σημαία, όσο και αν δεν τους δείχνουν τα κανάλια. Εδώ μαζεύτηκε κόσμος και κοσμάκι στο Μακεδονικό και δεν ήρθε κανένας. Κανένας. Μας έδειξαν 5 λεπτά στην ΕΡΤ, τους πληρώνουμε για να μας δείξουν 5 λεπτά. Καταλάβατε? Καταλάβαμε να λέτε. Και να πω ότι δεν υπάρχουν μυαλά. Υπάρχουν μυαλά. Υπάρχουν μυαλά τα οποία δεν τα αξιοποιεί αυτό το κράτος. Γιατί? Για να βάλει πλάτες σε κάτι διοικητές της ΕΗ που έχουν φύγει στους Άραβες, που χορεύουν το χορό της κοιλιάς μπροστά στους Άραβες. Υπάρχουν μυαλά τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε. Αλλά βάζετε πλάτη σε διοικητές της ΕΥΠ, οι οποίοι χορεύουν το χορό της κοιλιάς για τους Άραβες και εκπροσωπούν φυσικά και τα συμφέροντά τους. Θα ξανακάνουμε μια ανάλυση για, ανάλυση για τους διοικητές της ΕΥΠ. Και για κάτι ανοιχτές υποθέσεις με σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Έχω πράγμα. Αλλά όσο εμείς εξηγούμε όλα αυτά που εξηγούμε, ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει. Ο ελληνικός λαός προτρέχει να βρίσει. Ο ελληνικός λαός δεν ακούει. Ο ελληνικός λαός δεν διαβάζει. Ο ελληνικός λαός γουστάρει μόνο να βλέπει τη Σολομού, τη Μαρία τη Σολομού, να λέει ότι έχει φαντασιωθεί το σύντροφό της να πηγαίνει με άλλες. Και ότι σκέφτεται να κάνει σεξ με γυναίκα. Ο Έλληνας μόνο για αυτά έχει ενδιαφέρον. Για καμιά Σολομού, για καμιά Τούνη. Για όλους αυτούς. Και αυτές. Άμα τον μιλείς για αξιοπρέπεια, για λογική, για αυτοσεβασμό, για αυτοκριτική, για αντίληψη, για ανθρωπιά, θα σου πει άσε μας ρε φασίστα. Άσε μας ρε, θα σου πει, σήκω φύγε από εδώ πέρα. Και όπως είπαμε, κάποιοι στηρίζουν ακόμα τον Τσίπρα. Ουδέποτε στη σύγχρονη ιστορία του τόπου αυτού ένα κόμμα που ιδρύθηκε πριν λίγες μέρες με θολή ιδεολογία προβλήθηκε τόσο πολύ όσο έχει προβληθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο συγκεκριμένος στραγαλοφάγος. Όλη μέρα μας δείχνουν το στραγαλοφάγο, τον Τσίπρα, ο οποίος δεν ξέρει ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Μας δουλεύετε ρε. Δεκάδες ιστοσελίδες δεν αναρωτιέστε τι συμβαίνει. Στο ακροατήριο απευθύνομαι. Δεν αναρωτιέστε τι συμβαίνει. Δεκάδες ιστοσελίδες καθημερινά σε ζωντανή μετάδοση δείχνουν την ομιλία του Τσίπρα. Βγάζουνε μπροστά και λένε. Βγάζουνε μπροστά κάθε δημοσιογράφο που λέει ότι ο Τσίπρας είναι καλός, είναι γλυκός, είναι όμορφος, είναι γοητευτικός, είναι ο κατάλληλος. Δεν το σκέφτεστε δηλαδή, δεν αναρωτιέστε. Τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί όλες αυτές οι ιστοσελίδες, γιατί όλα αυτά τα κανάλια όλη μέρα δείχνουν τον Τσίπρα? Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με το Μητσοτάκη και πάνε και στηρίζουν Τσίπρα. Και είναι μεγάλα ονόματα και είναι δισεκατομμυριούχοι, τους έχετε δει πολλές φορές σε πολλές τοποθεσίες. Και τους ξέρετε όλοι. Κάποιοι έχουν ομάδες, άλλοι έχουν ιδρύματα, άλλοι έχουν κανάλια, καναλάρχες κοινώς. Και όλοι αυτοί λένε, παιδιά, εγώ και ο Τάδε και ο Τάδε και ο Τάδε κάνουμε έτσι ένα παρεάκι και θα στηρίξουμε Τσίπρα. Και στηρίζουν Τσίπρα. Και υπάρχουν εκεί πέρα έξω τα κατευθυνόμενα μυαλά που βλέπουν όλη μέρα στην τηλεόραση τον Τσίπρα και τι λένε? Α, ο Τσίπρας. Θα μας σώσει ο Τσίπρας. Η αποθέωση του Τσίπρα. Καναλάρχες και μηντιάρχες, σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Ξεχνάτε ποιος είναι ο Τσίπρας? Επειδή υπάρχουν στημένα άρθρα? Επειδή διαλέγουν ή τον μπλε ή τον κόκκινο? Άνθρωπος που δηλώνει αριστερός και ονομάζει το κόμμα Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη ενώ ήταν πάνω στα κότερα, ενώ έκανε διακοπές σε επαύλεις. Έχετε δει πολλούς αριστερούς να είναι πάνω σε κότερα και να έχουν βίλες. Έχετε δει πολλούς αριστερούς, για πείτε μου. Και αυτοί που έχουν κότερα και βίλες δεν είναι αριστεροί. Έτσι δεν είναι, κυρία Κανέλη? Και μας έγραψε και βιβλίο η Ιθάκη, ο Οδυσσέας, να πούμε. Και μιας και λέω Οδυσσέας, θυμήθηκα αυτό που έλεγε ο Οδυσσέας Ελίτης στο Άξιον Εστί. Ήρθαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μου. Να το ξαναπώ. Ήρθαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μου. Έρχονται σαν φίλοι, αλλά είναι εχθροί μας. Πάρτε το πρέφα. Αλλά όσο η χώρα το καλοκαίρι δέχεται εγκεφαλικό πόλεμο, ο λαός βασικά δέχεται εγκεφαλικό πόλεμο, δέχεται πλήση εγκεφάλου, γιατί όλοι προωθούν μια συγκεκριμένη προπαγάνδα που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Ο Ελληνάκος σου λέει, ρε φίλε, δεν θα κάθομαι να ασχολούμαι εγώ τώρα με όλους αυτούς τους εφοπλιστές, τους επιχειρηματίες, τους εκατομμυριούχους, με τα κανάλια τους, με τις ιστοσελίδες τους, με τον Τσίπρα, με τον Μητσοτάκη, με τον Ανδρουλάκη, με όλους αυτούς. Δεν θα ασχοληθώ εγώ με όλους αυτούς. Ξέρεις τι θα κάνω, λέει ο Έλληνας. Θα ψάξω για δωμάτια στους Παξούς. Τι κι αν κοστίζει για ένα βράδυ το δωμάτιο στους Παξούς όσο το ενίκιο 2 μηνών στο κέντρο της Αθήνας. Τι κι αν είμαστε οι πιο τυχεροί στον πιο ευλογημένο τόπο που έχουμε ήλιο, θάλασσα, νησιά. Δεν έχουμε δηλητηριώδη ζώα. Απίστευτο, ε. Ούτε πετά, ούτε τίποτα. Άντε μόνο η οχιά. Άντε μόνο η οχιά. Άντε και ένα ακόμα. Αυτά ήτανε. Δεν έχεις ούτε λιοντάρια, ούτε τίγρης, ούτε αράχνες, ούτε ταραντούλες, ούτε ελέφαντες. Τίποτα δεν έχεις, ρε φίλε. Πουλάκια, ψαράκια, κάνα σαρκαδάκι, άντε έχεις και τις αρκούδες, που άμα πετύχεις αρκούδα, άμα πετύχεις λύκο, μέχρι εκεί. Οι πιο τυχεροί είμαστε και δεν μπορούμε να πάμε στα νησιά μας. Δεν μπορούμε να χαρούμε τον τόπο μας, εκεί φτάσαμε. Γιατί? Γιατί τα έχουν δώσει όλα σε ιδιώτες. Γιατί για να ασχολούνται όλοι με αυτό το θέμα, το ότι ο Έλληνας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάει σε ένα ελληνικό νησί να κάνει διακοπές, δεν μπορεί να πάει μέχρι το σούπερ μάρκετ να πάρει 5 πράγματα να ταΐσει τα παιδιά του, ασχολείστε εσείς για το ποιος θα είναι ο εθνοσωτήρας σας, που αυτοί όλοι είναι στις βίλες και στα κότερα. Αυτό δεν καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ απλό. Και η Καριστιανού μυρίστηκε την κατάσταση, σου λέει, κοίτα εδώ ρε φίλε, το Τσίπρα το θαυμάζουνε κιόλας, το χειροκροτάνε κιόλας και κότερα, και με κότερα γυρνάει και μέσα σε βίλες είναι, γιατί να μην είμαι κι εγώ σε τέτοια κατάσταση. Εδώ στο Πανόραμα σπίτι χτίζεται. Με το σύλλογο τελικά τι έγινε με τα λεφτά? Θα μάθουμε ποτέ? Δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να μάθει, εφόσον μιλάει Καριστιανού, για διαφάνεια, τι γίνανε τα 500.000 ευρώ. Σας παρακαλώ πολύ. Θέλω να μάθω πού πήγαν αυτά τα 500.000 ευρώ. Θέλω να μάθω για ποιο λόγο έλεγε η Καριστιανού στην τηλεόραση ότι χάθηκαν μερικά παραστατικά. Δεν μπορώ, πονάω. Θέλω να μάθω πού πήγαν τα λεφτά που συλλέχθηκαν για τις υπόλοιπες οικογένειες. Γιατί βγαίνουν εδώ τραυματίες και λένε ότι δεν έχουν πάρει χρήμα. Νιώθω κορόιδο, το καταλαβαίνετε, νιώθω κορόιδο. Που έτρεξα, που κατέβηκα στις πορείες, που είπα σε κόσμο και κοσμάκι να στηρίξει την προσπάθεια, που είπα σε κόσμο και κοσμάκι να πάει να υπογράψει, και τελικά δεν μου έχει πει κανένας που έχουν πάει αυτά τα λεφτά. Νιώθω κορόιδο. Και ξέρετε γιατί νιώθω κορόιδο? Γιατί έχω καλή καρδιά και πίστεψα για άλλη μια φορά ότι υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να μην μας πουλήσουν για μια καρέκλα. Να μην μας πουλήσουν για τη δόξα και για το χρήμα. Γι' αυτό νιώθω κορόιδο. Και από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώνομαι, γιατί δεν έμεινε και κανένας σε αυτό το κόμμα, σε αυτό το κίνημα. Μέρε να μειωθεί ο βουλευτικός μισθός. Και όσοι δεν πατάνε στη Βουλή να μην παίρνουν φράγκο. Και να γίνει έλεγχος στο πόθεν έσχες τους. Περάσαν ένα νόμο που λέει ότι άμα έχουν διαμάντια δεν πρέπει να τα δηλώνουν, άμα έχουν χρυσά δεν πρέπει να τα δηλώνουν, άμα έχουν πίνακες και έργα τέχνης δεν πρέπει να τα δηλώνουν. Τι μας λέτε ρε? Όλα θα τα δηλώσετε. Όλα. όπως κάνει και ο ελληνικός λαός, δεν κατάλαβα. 3 χρόνια δεν δηλώνανε τίποτα. 100 δις από την Ευρώπη ρε ήρθε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και τα μισά τα κάνανε ανεμογεννήτριες. Και το 1/3 μας λένε δεν το καταναλώσανε διότι η κυβέρνηση δεν ήξερε που να το επενδύσει. Πηγαίνετε να δείτε σε ποιους δώσαν λεφτά το Ταμείο Ανάκαμψης. Στους φίλους τους, στους ιδιώτες, σε συγκεκριμένες εταιρείες. Την έχω τη λίστα και την έχω αναφέρει στον αέρα. Σε φωτοβολταϊκά πάρκα, σε ανεμογεννήτριες και σε τέτοιες ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 100 δις. Για να καταλάβετε για τι μέγεθος μιλάμε, σκεφτείτε ότι το Τέξας, στο Τέξας, το εργοστάσιο που κατασκευάζει αυτή τη στιγμή τα Τέσλα, τα αυτοκίνητα του Έλον Μάσκ, κόστισε 1 δισεκατομμύριο. Το εργοστάσιο που κατασκευάζει τα Τέσλα του Έλον Μάσκ κόστισε 1 δισεκατομμύριο και εμείς μιλάμε τώρα για 100 δις. Και πας στα νοσοκομεία στη Ρόδο και στάζει το ταβάνι νερό. Με αυτά τα χρήματα η χώρα αυτή θα έπρεπε να έχει φτάσει στο φεγγάρι. Και τελικά η χώρα έχει φτάσει στον πάτο. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ο Focus FM 103,6 και ο Σερέτης? Γίνεται τώρα να μας λέτε αυτά τα πράγματα? Για τόσο μεγάλη χώρα, ένα τόσο τεράστιο έθνος, με ιστορία, με γίγαντες προγόνους, επιτρέπεται να διοικείται από πολιτικούς νάνους? Επιτρέπεται να αποδέχεστε αυτό το πράγμα και να μαλώνετε μεταξύ σας και να φωνάζετε και να τσιρίζετε? Οι άνθρωποι είναι πολιτικοί νάνοι. Είναι άσχετοι, είναι ανίκανοι. Τι να πω άλλο? Αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε μόνοι σας, έχετε πρόβλημα. Και όχι ότι είναι κακό να έχεις πρόβλημα, τουλάχιστον να παίρνετε και καμιά σύνταξη. Εσείς και πρόβλημα έχετε και σύνταξη δεν παίρνετε. Τα λεφτά δεν τα ρίξανε για χρήσιμα έργα. Τα ρίξανε για να συντηρήσουν τους ψηφοφόρους τους, για να συνεχίζουν να πηγαίνουν στις κάλπες και να τους κρατάνε στην εξουσία. Πεινάει ο λαός και αυτοί είναι στα λούσα. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Καταλάβετε το. Και προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς. Είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει τουλάχιστον το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Γι' αυτό τους πληρώνουμε, για να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Όχι για να κάνουν τη δική τους και των φίλων τους καλύτερη. Ούτε για να ελέγχουν τους θεσμούς, ούτε για να χειραγωγούν την δικαιοσύνη, ούτε για να έχουν ο καθένας από 20 αστυνομικούς. Να πάνε πάρουν security, να τους πληρώνουν. Πρέπει να πληρώνει ο ελληνικός λαός τη φύλαξή τους. Από ποιον κινδυνεύει ρε ο Λαζόπουλος? Από ποιον κινδυνεύει ο Φουρθιώτης? Από ποιον κινδυνεύει ο Πορτοσάλτε? Όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω από ποιον κινδυνεύουνε? Και αν κινδυνεύουν, γιατί να τους πληρώνω εγώ φύλαξη? Ο Έλληνας αστυνομικός δεν διορίζεται για να κάθεται σε ένα κύμπο έξω από το σπίτι του Πορτοσάλτε. Δηλαδή έχουν και προσωπικό, δεν φτάνει που πληρώνουμε τους βουλευτές, τους υπουργούς και όλους αυτούς. Χαρίζουν και το προσωπικό που πληρώνουμε εμείς σε δικούς τους φίλους. Σκέψου τώρα. Εγώ, ωραία, σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, εγώ κινδυνεύω πιο πολύ από όλους αυτούς. Γιατί λέω αλήθειες. Γιατί μιλάω για σπήρες, για διαφθορά, για εγκληματικές οργανώσεις, για συμμορίες, για συμφέροντα. Πιο πολύ κινδυνεύω. Σκέψου τώρα εμένα να μου δίνανε 10 αστυνομικούς να έχω. Και να το παίζω φίρμα. Και να γυρνάω και να έχω προστασία την αστυνομία. Πού τα έχετε ξαναδεί αυτά, ρε? Ο αστυνομικός θα πάει στη δουλειά του. Η δουλειά του είναι να παρέχει ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Δεν είναι η δουλειά του να προστατεύει πλυντήρια. Ούτε φιλαράκια του Πρωθυπουργού. Ή του Άδωνη. Ή του Κικίλια. Όσο και να βγάζουν δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 38%, δεν έχει 38%. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 20-22% με το ζόρι πανελλαδικά. Στη Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 15%. Κάτω από το 15%, και αυτό δείχνει πολλά Γιατί ο Βοράς έχει αφυπνιστεί. Ο Βοράς ξέρει. Ο Βοράς θα τους γκρεμίσει. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Εγώ θα το φωνάζω. Γιατί εμείς 12 χρόνια εδώ πέρα βαράμε αλίπητα και ξύπνησαν μετά κάτι περίεργοι στη μέση της διαδρομής της δικής μας και ήρθαν να μας πούνε ότι αυτοί ξεκίνησαν το έργο. Όχι, εσείς ήσασταν εκεί πέρα και προσκυνούσατε. Οι Βορειοελλαδίτες ξύπνησαν και αφύπνισαν το λαό. Οι Μακεδόνες ήταν αυτοί που πόνεσαν πρώτοι από τις προδοσίες σας. Οι υπόλοιποι στηρίζατε ενεργά. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Και από εδώ θα έρθει η πτώση σου, να το ξέρεις. Και ό,τι κι αν κάνεις, όσα δικά σου τσιράκια κι αν ενεργοποιήσεις, γιατί τσιράκια σου είναι, και όσο κι αν προσπαθείς να κοροϊδέψεις τον κόσμο, χρησιμοποιώντας όποιον μπορείς και όπως μπορείς, δεν αλλάζει η κατάσταση αυτή. Να το ξέρεις, έρχεται η ανατροπή. Μου λέει ο άλλος, Γρηγόρη, λέει, τι καφέ πίνεις? Του λέω, γλυκό, γιατί? Φρέντος πρέσο γλυκό, γιατί? Γιατί, λέει, διάβασα μια έρευνα στο διαδίκτυο που λέει ότι αν πίνεις φρέντος πρέσο γλυκό είσαι ψυχοπαθής. Ναι, οι άλλοι, ας πούμε, που πίνουνε καπουτσίνο με στέβια και γάλα αμυγδάλου είναι καλά. Εγώ σας θέω πάλι. Και ποιος την έκανε αυτή την έρευνα και πώς έβγαλε αυτό το πόρισμα που πιστεύετε ότι διαβάζετε στο διαδίκτυο? Εδώ η Νέα Αριστερά κάνει δική της δημοσκόπηση και βγάζει ότι είναι πρώτη. Και δεν υπάρχει Νέα Αριστερά. Έχουν παραιτηθεί όλοι και εκεί. Μην πιστεύετε ότι διαβάζετε. Να τελειώνουμε με τις βλακίες. Εν τω μεταξύ, ρωτάω και λέω, ρε φίλε, υπάρχουνε ορθόδοξοι οι οποίοι αποδέχονται μέσα στην εκκλησία να ακούγονται ψαλμωδίες στα αραβικά? Άλλο και αυτό τώρα. Σε μια εκκλησία, λέει, πήγανε μέσα και ακούσανε, λέει, ψαλμωδίες στα αραβικά. Πριν κάτι μήνες μέσα στην εκκλησία οι άλλοι βάλαν τα μπουζούκια και τις κιθάρες και κάνανε live εκεί πέρα, τραγουδούσαν. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Οι άλλοι βγάζουν πανεπιστήμιο με το ChatGPT, με την τεχνητή νοημοσύνη. Καθηγητές δεν ενδιαφέρονται. Σου λέει, τι μου έφερε εμένα μια εργασία εδώ πέρα, όλα τέλεια. 20. Βγαίνει μετά ο άλλος, κουπούκι. Γιατί μας νοιάζει? Σου λέει ο καθηγητής, εμείς σε 30 χρόνια δεν θα ζούμε. Έχει λαλήσει ο κόσμος, φίλοι μου. Εδώ βγαίνει, ρε, στην Αγγλία, στη Γαλλία, συγγνώμη, βγαίνει στη Γαλλία βουλευτής της ριζοσπαστικής αριστεράς και λέει, ακούστε εδώ, βουλευτής της ριζοσπαστικής αριστεράς στη Γαλλία, λέει, λευκοί Γάλλοι έχετε ήδη χάσει. Τους λέει, ένας στους τρεις Γάλλους, λέει, κατάγεται από τη μετανάστευση. Δεν έχει, λέει, νόημα να συνεχίζετε να υπερασπίζεστε τη χώρα. Ωραία, να ονομάσουν τότε και τη Γαλλία Βόρεια Αφρική ή Νέο Μαρόκο ή Νέα Αλγερία, για να είναι ευχαριστημένοι όλοι αυτοί της αριστεράς. Και αυτό ονομάζεται ρατσισμός για εμένα. Ονομάζεται ρατσισμός. Οι αριστεροί είναι ρατσιστές με τους λευκούς Γάλλους εκεί πέρα και στην Ελλάδα είστε ρατσιστές με τους Έλληνες. Ο Έλληνας δέχεται ρατσισμό, ναι. Είστε ρατσιστές με τους Έλληνες. Όλοι οι άλλοι δεν σας ενοχλούνε. Σας ενοχλούνε μόνο οι Έλληνες. Ό,τι κι αν κάνει ο Έλληνας, φταίει. Ό,τι κι αν κάνουν οι παράνομοι μετανάστες, δεν φταίνε. Εδώ βγαίνει δημοσιογράφος της ΕΡΤ και λέει, μου ζητήθηκε από το Υπουργείο να στείλω το ρεπορτάζ μου για έγκριση. Το καταλαβαίνετε? Το Υπουργείο είπε σε δημοσιογράφο στην ΕΡΤ να στείλει το ρεπορτάζ του για έγκριση. Μήπως θέλει το Υπουργείο Απευθείας να στέλνει τι ρεπορτάζ να κάνουν οι δημοσιογράφοι? Παπαχλιμίτζουρας εκεί πέρα τι έχει να πει για όλα αυτά? Λέει τίποτα? Ή κάθεται με το κουστούμάκι και τη γραβάτα και παρατηρεί? Και μου στέλνανε χθες, παρετήθηκε Θεοδόρα Τζάκρη. Και θα βάλω τώρα τη γάτα μου να κλαίει. Μα η Τζάκρη Πασόκ ήτανε και στο Πασόκ θα επιστρέψει. Αφού ο Κασελάκης επέλεξε να κάνει podcast. Αφού έγινε κολλητός με τον Άδωνη. Τι περιμένατε, κάτι καλύτερο? Τι περιμένετε από όλους αυτούς? Ότι θα είναι σοβαρή? Σοβαρά τώρα? Έχουμε τώρα και ένα καινούριο κόλπο που όλοι λένε ότι ακούστε να δείτε, η φωτογραφία αυτή είναι η AI, η άλλη φωτογραφία δεν είναι αληθινή, δεν μπορεί πλέον κανένας να ισχυριστεί τίποτα. Γιατί, θα πει ο άλλος, η φωτογραφία είναι ψεύτικη. Είναι φτιάξει τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για να ελέγξετε αν η φωτογραφία είναι γνήσια. Υπάρχει η γεωμετρία της προοπτικής, υπάρχουν οι σκιές, υπάρχουν πιθανά ίχνη τα οποία αφήνει η τεχνητή νοημοσύνη όταν φτιάχνει μια φωτογραφία. Υπάρχουν ασυνέπειες και ασυνέχειες. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να ανακαλύψει κάποιος έναν έλεγχο μιας φωτογραφίας. Οπότε μην τρελαίνεστε. Πάρα πολύ εύκολο να ελέγξετε αν μια φωτογραφία έχει φτιαχτεί έτσι. Για να μην σας λένε και βλακίες, σας τα λέω αυτά. Δώσε λίγο, ναι, τους καινούριους υποψήφιους θα προλάβουμε. Βέβαια, βέβαια. Καινούργιοι υποψήφοι για τη Νέα Δημοκρατία. Ο φωτογράφος από το GNTM, το Next Model της Ελλάδας. Ναι, εκείνος ο Φαλακρός, πώς το λένε, ρε, εκείνο τον Καράφλα. Τι να γράψω τώρα, πώς θα το ψάξω, περίμενε. Καράφλας, δώστε μου μισό λεπτό, ξέρετε, εγώ είμαι παιδί της πιάτσας, δεν μπορώ τώρα να κλείνω μικρό. Καράφλας από GNTM. Ένα λεπτάκι, δώστε μου να σας πω ποιος είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, ρε, τι είναι αυτός, ποιος Αντώνης Γιαμούρης, τι Καράφλας είπαμε. Έλα μωρέ τώρα, μη με τρελαίνεις κόλλη στο μυαλό μου. Ο Δημήτρης Κουλός. Έτσι δεν λέγεται? Ναι, αυτός πρέπει να. Ο Δημήτρης Κουλός. Από ό,τι φαίνεται θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Ε, ναι. Ροζ γραβάτα τα φοράει. Ε, βέβαια. Ο Κικίλιας το διάλεξε. Ποιος το διάλεξε? Ο Κακλαμάνης. Και τον άλλο να βάλε, και τον άλλο να, ναι. Και έναν ακόμα, αυτός έχει και δηλώσεις. Πώς το λένε αυτόν? Βυσκαδουράκης. Δώσ' τον να τον ακούσει ο λαός τι λέει. Ετοιμαστείτε πριν τις εκλογές, θα πονέσουν τα μάτια μας και τα αυτιά μας.
1: Επομένως, θα σε δούμε υποψήφιο βουλευτή?
2: Ακόμα δεν το γνωρίζω. Εγώ την υπογραφή μου δεν την έχω βάλει. Mm. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε.
1: Είμαι έτοιμος, Άρχοντα. Είμαι εδώ.
2: Εννοείται.
1: Είμαι εδώ για σένα. Ναι.
2: Είμαι τον Πρωθυπουργό, να τα βάλουμε κάτω να τα συζητήσουμε.
1: Εδώ ο παραγωγός είναι ο Πρωθυπουργός, ναι, έτσι.
2: Ο Άρχοντας.
1: Ναι.
2: Εάν γίνει αυτό.
0: Ο Άρχοντας. 11 λέει νέα πρόσωπα. Καλλιτέχνες, τραγουδιστές, οι οποίοι θα χρειαστούν σαλιάρα. Λοιπόν, σαλιάρα Focus FM σε όλους αυτούς. 11 νέα πρόσωπα, φωτογράφος είναι ο ένας. Όλοι έχουν τα κατάλληλα κριτήρια για να μπορέσουν να πάνε στις κάλπες. Και ο Αργυρός θα είναι. Ο Αργυρός είναι το ζωντανό παράδειγμα βασικά. Για ποιο λόγο ο Έλληνας είναι ακατάλληλος και δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά. Θα κατέβει ο Αργυρός στις εκλογές. Πόσες γυναίκες θα πάνε να τον ψηφίσουν, πείτε μου. Το ίδιο ισχύει και με τους άντρες. Μόλις βλέπουν μια ωραία πολιτικό, τρέχουν να την ψηφίσουν. Να μην το πω τώρα στον αέρα. Λες και τι θα καταφέρετε δηλαδή αν την ψηφίσετε. Λες και άμα την ψηφίσετε, θα σας στείλει να βρεθείτε τώρα. Γελί, φαντάρι. Πόσες γυναίκες θα ψηφίσουν, αλήθεια πείτε μου, τον Αργυρό? 20.000. Πόσα κοριτσάκια θα τρέξουν και θα πούνε «Α, ο Αργυρός κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία, ας πάμε να το ψηφίσουν». Πόσοι? Για το Ρουβά πόσες? Λέτε να ακούω αριθμούς θέλω. Πόσες γυναίκες θα πάνε να ψηφίσουν Ρουβά ή Αργυρό αν κατέβουν με τη Νέα Δημοκρατία? Πόσες? 20.000. 30 λέει ο άλλος. 35% λέει η Νέα Δημοκρατία μόνο από τους τραγουδιστές που θα κατεβάσει.

Ο άλλος μου στέλνει τώρα. Με Πασόκ λέει, αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έβγαινε στη σύνταξη. Δεν ξέρω τι λες, λέει, για το Ρουβά και τον Αργυρό. Εδώ ένα ολόκληρο νησί δήλωνε ότι είναι τυφλή και έπαιρναν επιδοτήσεις. Κάτσε τώρα με τα λαγοκέφαλα. Θα δεις τον Άδωνη να πηγαίνει να παίρνει, να πούμε, καμιά τράτα. Θα δεις να αρχίσει ο Άδωνης να δηλώνει καμιά τράτα με τα λαγοκέφαλα τώρα, έτσι ως πήγε. Ναι. Μου την έπεσα, ναι, μου την έπεσε η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, κάγισε να με βρίζει. Γιατί ανέβασα μια φωτογραφία με τον Πλεύρη, χαμός! Και τι είναι αυτά που κάνεις, και το ένα, ρε, καλεσμένος μου ήταν ο άνθρωπος. Θα έχω κι άλλους καλεσμένους σε αυτή τη τηλεοπτική εκπομπή που λέγεται Ανάλυση Σκέψης. Θα είναι και από τον αριστερό χώρο κάποιοι. Δηλαδή, άμα θα ανεβάσω και εμένα από τον αριστερό χώρο, τώρα να δίνω το χέρι έτσι που έχουν μια άλλη ιδεολογία, μα η εκπομπή λέγεται Ανάλυση Σκέψης. Τι δεν καταλαβαίνετε, αναλύουμε τις

και δεν τους ενδιαφέρει για τους υπόλοιπους τέσσερις. Ο μεθυσμένος πίνει για τους πέντε. Ο τραπεζίτης τους εξαπατά όλους. Ο δικηγόρος τους κοροϊδεύει και τους εφτά. Ο γιατρός προσπαθεί να τους σώσει και τους οχτώ. Πολλές φορές και όχι, γιατί έχει συνεργασία με φαρμακοβιομηχανίες. Ο πολιτικός ζει στην πλάτη και τον εννιά. Και ο νεκροθάφτης τους θάβει όλους. Άρα να ξέρετε ότι στο τελικό στάδιο όταν θα φτάσετε θα αντικρίσετε τον νεκροθάφτη, αν τον αντικρίσετε. Που δεν νομίζω. Όπως φωνάζαμε ένα σύνθημα στην Τούμπα, κουφάλα νεκροθάφτη, εμείς θα σε θάψουμε πρώτοι. Καλό θα ήτανε κάθε μέρα να αφιερώνετε περίπου 5 λεπτά για να ουρλιάζετε. Να πηγαίνετε σε ένα σημείο που δεν σας ακούει κανένας και να ουρλιάζετε 5 λεπτά συνεχόμενα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αποσυμπίεση. Γιατί τώρα τι κάνετε, αντί για να ουρλιάζετε, μπαίνετε στα προφίλ μου στο διαδίκτυο και με βρίζετε. Πηγαίνετε ρε σε ένα βουνό, κάπου σε ένα ποτάμι και ουρλιάξτε 5 λεπτά. Δεν θα θέλετε ούτε να σχολιάσετε σε όλες αυτές τις πλατφόρμες και σε όλες αυτές τις εφαρμογές. Ακούστε που σας λέω.

Ο σεβασμός έχει κάποια συγκεκριμένα θεμέλια και επέλεξα σήμερα λίγο να ανεβάσω κάποια πράγματα για να μπορέσετε να καταλάβετε ότι πρέπει να είστε ευγενικοί με όλους. Το ότι πρέπει να υπάρχει πέρα το σεβασμό και αλληλοσεβασμός. Γιατί πρέπει να σεβόμαστε και τον εαυτό μας αλλά και τους διπλανούς μας. Ωραία. Πάνω απ' όλα δεν είναι σωστό να εκφοβίζουμε ούτε να χειραγωγούμε τους γύρω μας. Πρέπει να τους σεβόμαστε όλους και αυτούς και τον προσωπικό τους χώρο. Εντάξει, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Πρέπει δηλαδή να μιλάμε με σωστό τρόπο και να λέμε την αλήθεια. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι γουστάρει, γιατί η δράση φέρνει αντίδραση. Επίσης, σαν λαός πρέπει επιτέλους να συζητήσουμε για τη λέξη υποστήριξη. Πρέπει να υποστηρίζουμε ένας τον άλλον, να ακούμε ο ένας τον άλλον, να υπάρχει κατανόηση. Να προσφέρουμε ανοιχτόχερα εμψύχωση. Να ακούμε τι λένε οι υπόλοιποι και αν δεν συμφωνούμε δεν πρέπει να τους βρίζουμε. Τουλάχιστον όμως να έχουμε τη δική μας άποψη, τη δική μας αντίληψη, το δικό μας τρόπο σκέψης. Αλλά να ανταλλάζουμε απόψεις με ευγένεια και να αξιολογούμε τη γνώμη του αλλού. Και αν κάτι, ξαναλέω, δεν μας αρέσει, να το σχολιάζουμε. Να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια συνεργασία. Να αποδέχομαι ότι ο άλλος δίπλα μου είναι παράλογος ή το έχει κάψει. Πώς αλλιώς να σας το πω. Και πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν γίνεται να παίρνουν αποφάσεις για όλους μας αυτοί που το έχουν κάψει. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Έχω τη διάθεση να συμβιβαστώ με τον οποιοδήποτε και να μιλήσω με τον οποιοδήποτε και να συζητήσω με τον οποιοδήποτε. Να συμβιβαστώ δεν ακούγεται σωστό, όχι. Να κάτσω και να μιλήσω με τον οποιοδήποτε. Αυτό ήθελα να πω. Έχω τη διάθεση να κάτσω να μιλήσω με τον οποιοδήποτε. Αλλά άμα δω ότι αυτός ο οποιοδήποτε δεν σκέφτεται λογικά, δεν θα συνεχίσω τη συζήτηση προφανώς. Και προφανώς θα καταλάβω ότι είναι ακατάλληλος για να πάρει αποφάσεις. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρξει μια επιτροπή επιτέλους, από την οποία θα περνάνε οι Έλληνες πολίτες για να μπορούμε να ξέρουμε αν είναι κατάλληλοι να πάνε να ψηφίσουν. Και από την ίδια επιτροπή θα πρέπει να περνάνε και όσοι είναι υποψήφοι για να γίνουν πολιτικοί. Άμα ο άλλος λέει χαζομάρες, άμα ο άλλος λέει αρλούμπες, άμα ο άλλος είναι αλκοολικός, άμα ο άλλος είναι χρήστης ναρκωτικών, άμα ο άλλος είναι παράλογος ή δεν έχει, ας πούμε, το κατάλληλο IQ για να μπορέσει να αντιληφθεί κάποια πράγματα, δεν μπορούμε να το βάλουμε να κυβερνήσει τη χώρα. Πρέπει να δημιουργηθούν αυτές οι επιτροπές και να ελέγχουν όλους αυτούς που τρέχουν για μια καρέκλα. Και κατεβαίνει η υποψήφια, η Σάρα και η Μάρα, χωρίς να έχω πρόβλημα με συγκεκριμένες Σάρες και Μάρες.

μας έπεφτε το εκλογικό σώμα στο μισό εκατομμύριο. Τι να κάνουμε δηλαδή, από το να έχουμε 10 εκατομμύρια εκλογικό σώμα και οι μισοί να μην ξέρουν που πάνε τα 4. Οι μισοί να μην ξέρουν τι σημαίνει η λέξη τηλεδιοίκηση. Καλύτερα θα ήταν. Εδώ πέρα ο Θεοδωρικάκος μας λέει ότι το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα. Ποιο πλαφόν, αφού δεν έχετε βάλει πλαφόν πουθενά. Εδώ λες τον άλλον, ρε, έχουν πρόβλημα κάτω στην Πελοπόννησο. Το ίδιο πρόβλημα που έχουν και οι Αλβανοί. Και σου λέει δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το πιο σημαντικό σας το κράτησα για το τέλος. Και θέλω να το ακούσετε. Γιατί είναι το πιο σημαντικό, ξαναλέω. Αυτό που θα αναφέρω τώρα είναι το πιο σημαντικό. Γιατί συμβαίνει κάτι πολύ ύποπτο στη μαγευτική και προστατευόμενη ελαία της Μεσσηνίας. Κάτι πολύ ύποπτο. Η παραλία σε εκείνη την περιοχή, στην ελαία της Μεσσηνίας, έχει περικυκλωθεί με μια περίφραξη με ακατάλληλο τρόπο. Και το καταγγέλουν οι άνθρωποι. Οι κάτοικοι της περιοχής. Ποιοι είναι αυτοί που βάλανε περίφραξη στη συγκεκριμένη παραλία? Και τι σχέση έχει αυτός ο φράχτης εκεί πέρα? Είναι παρόμοιος με το φράχτη στα Τύρανα? Στην Αλβανία βασικά, εκεί πέρα στο συγκεκριμένο σημείο που αντέδρασαν οι Αλβανοί στα Τύρανα και πήγανε και τα σπάσανε όλα. Που φωνάζουνε ότι η Αλβανία δεν είναι προσπόληση. Μήπως να φωνάξουμε σιγά σιγά ότι η Μεσσηνία δεν είναι προσπόληση? Ήρεμα ρωτάω. Μήπως ήταν να γίνει στην Αλβανία και τελικά θα γίνει στη Μεσσηνία? Και μήπως έχω δίκιο που λέω τόσο καιρό ότι οι Αλβανοί αντέδρασαν ενώ οι Έλληνες θα το αποδεχθούνε και θα κοιμούνται όρθιοι? Απ' την περιοχή έχουμε ακροατές εκεί πέρα στη Μεσσηνία. Για πείτε μας, έχουν βάλει περίφραξη ή δεν έχουν βάλει περίφραξη στη συγκεκριμένη παραλία? Συμβαίνει κάτι αντίστοιχο ή δεν συμβαίνει? Και ενημερώστε φυσικά και το Δήμο που υποτίθεται δεν ξέρει, που όλοι βαράνε προσοχή, την περιφέρεια και τον ελληνικό λαό. Τον ελληνικό λαό που τον έχετε βουτήξει στο ψέμα, στη διαφθορά και στην προπαγάνδα. Μπήκε ή δεν μπήκε περίφραξη στη μαγευτική ελαία της Μεσσηνίας, στην παραλία? Για ψάξτε το! Για δείτε το! Και τα ξαναλέμε. Αν δεν είστε αποβλακωμένοι στο Μουντιάλ.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα ο Γρηγόρης Ερέτης. Ο Δήμος λέει, ξέρει αλλά δεν κάνει τίποτα. Και η περιφέρεια το ίδιο, ναι. Αφού έχει πέσει γραμμή από το Μαξίμου. Ο λαός τι κάνει, ρωτάω. Ο λαός τι κάνει. Γνωρίζει. Καταλαβαίνει. Αντιλαμβάνεται. Αντιδράει. Κάνει κάτι τελικά ο λαός. Ή βαράει κι αυτός προσοχή μπροστά στα συμφέροντα. Δεύτερη ώρα θα επανέλθω με τον κύριο Ηλιόπουλο να μιλήσουμε για ένα εξώδικο που στην πορεία θα γίνει και μήνυση από ό,τι καταλαβαίνω στο Στουρνάρα και σε διάφορους άλλους φορείς, σε διάφορες άλλες υπηρεσίες από Ίνκα, από πολλούς. Έχει εδώ πέρα, έχει ζουμί το θέμα. Δεύτερη ώρα ο κύριος Ηλιόπουλος θα μας ενημερώσει για αυτό το εξώδικο και για αυτές τις μηνύσεις που πρόκειται να γίνουν, διότι είναι υποχρεωμένοι να δώσουν απαντήσεις όλοι αυτοί. Και τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο κάθε λαϊκής. Να μας πει τι εικόνα έχει από τη λαϊκή, τι ακριβώς συμβαίνει με την αγορά και τις τιμές. Πάμε με Πασχάλη Τερζή. Ναι, Πασχάλη Τερζή. Νόμιζα είναι έτοιμος. Παραστράτημα, παλιό καιρό, μα δεν έχει παλιό καιρό. Είμαι άστατος πολύ, βάλε είμαι άστατος πολύ, γιατί όχι. Φύγαμε, επανέρχομαι. Άιντε λίγο η Μακεδόνια.

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφήνοντας αιχμές για τη χώρα μας ως μία από τις χώρες που έχουν λόγο στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ. Έχουμε τη βούληση να συμπεριληφθούμε σε όλες τις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια, τονίζει χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, προκαλώντας νέο πλήγμα στις ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών. Με αφορμή την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ, τώρα είναι η ευκαιρία ώστε η κυβέρνηση να θέσει επισήμως το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης από τους Τούρκους στην κυβέρνηση του Ισραήλ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ολοκληρώθηκε στο Μαξίμου η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια που εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις τιμές στα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και χωρίς ουσιαστικά σημάδια αποκλιμάκωσης. Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας παντού, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκεια. Η μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε χαμένη, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ως αύριο αναμένεται να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε πρώτη φάση, αφορά τα παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν έως τα τέλη του 2024. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και αύριο σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Δραματική κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς, με τους νεκρούς να πλησιάζουν τους 1.500. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά. Καλός ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη από μεταπαλωμένες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 από 4. Λίγες νεφώσεις στο κέντρο, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
7: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστήμιων στον κόσμο.
8: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
11: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
12: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
16: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
17: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάους. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εννοώ με την τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, πρέπει να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Αυτό πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε, όπως λέμε, και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του πήγαινε και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
18: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Ηλιόπουλο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν με τα εξώδικα, με τις μηνύσεις, με τον τρόπο που προσπαθούν να δικαιωθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι οργανισμοί, κάποιες υπηρεσίες, κάποιες κοινωνικές ομάδες. Κάποιοι πιστεύουν ότι όλα αυτά δεν έχουν νόημα και αυτό είναι που θέλει και το σύστημα. Αλλά η αλήθεια είναι... ότι μπορείς πολλά να καταφέρεις. Μπορεί η δικαιοσύνη να δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις, αλλά σε μαζικές μηνύσεις και σε μαζικές κινητοποιήσεις δεν μπορούν να μας βγάλουν όλους τρελούς. Και όταν είμαστε ενωμένοι, έχουμε πολύ δύναμη και πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Δηλαδή, όταν μαθαίνεις τώρα ότι η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, ας πούμε, είναι νοτιοδυτικής Ελλάδος, μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο Κεφαλονιάς, μαζί με την Ένωση Καταναλωτών, μαζί με την Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, την Ίνκα, το Ίνκα, και πάει λέγοντας, καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα δεν μπορούν να μην απαντήσουνε. Δεν μπορούν να μην πούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Οι δικαστές πάνω απ' όλα μπορούν μία φορά να δεχθούν την πολιτική παρέμβαση, στο εφετείο ξανά, αλλά όταν υπάρχουν και άλλες δίκες παράλληλα, ζορίζονται και αυτή η πίεση κάπου θα βγάλει. Κάπου θα βγάλει. Σίγουρα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το παγκόσμιο παιχνίδι με τα λεφτά, με το Ταμείο Ανάκαμψης, με τις εταιρείες που πήραν επιδοτήσεις και μετά τις πουλήσανε σε Ουκρανούς, σε Εβραίους και όλα αυτά. Ξέρετε, τώρα εδώ πέρα είναι κόλπα σοβαρά αυτά. Αν πάρεις παράδειγμα τώρα κάποιες εταιρείες πουλερικών που δεχθήκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης λεφτά και μετά πούλησαν όλο το γκολοσό, όλο τον όμιλο σε Ουκρανούς, καταλαβαίνετε ότι κάτι παίζει εδώ. Κάτι έχει συμβεί. Κολπογκρόσο. Όπως επίσης πρέπει κάποτε να εξετάσουμε γιατί ακριβώς έχει συμβεί με τα σούπερ μάρκετ. Με τους παραγωγούς μας. Και με πολλά άλλα θέματα. Γιατί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Ανάπτυξης και όλα αυτά τα υπουργεία ευθύνονται. Και όσοι είναι υπουργοί, και Φλωρίδηδες και Πιερακάκηδες, όλοι ευθύνονται. Για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Αυτοί είναι οι πρώτοι που ευθύνονται. Και όλοι αυτοί μαζί είναι η Νέα Δημοκρατία. Τι γίνεται με το ελληνικό κτηματολόγιο? Τι γίνεται με την Τράπεζα της Ελλάδας? Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης τι κάνει? Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους τι κάνει? Ο Συνήγορος του Καταναλωτή τι κάνει? Ο Τηρεσίας τι κάνει? Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τι κάνουν? Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τι κάνει? Έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τον κύριο Ηλιόπουλο. Δώστε με ένα λεπτό να τον καλέσω.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο. Καλησπέρα κύριε Ηλιόπουλε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Να είστε καλά επίσης, εύχομαι.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, βλέπω το ότι υπάρχει ένα έγγραφο και διάφοροι άνθρωποι, διάφοροι οργανισμοί, διάφορες υπηρεσίες απευθύνονται προς τον κύριο Στουρνάρα και ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα. Θέλετε να μας ενημερώσετε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει για να καταλάβει το ακρατήριο?
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ βασικό έλλειμμα διαφάνειας και δημοσίου ελέγχου σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει με τις απαιτήσεις τις διαρκώς αυξανόμενες των περίφημων funds. Σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία, δεν υφίστανται επενδυτές οι οποίοι κατά το αφήγημα έχουν αγοράσει αυτές τις απαιτήσεις και μάλιστα με δισεκατομμυρίων κρατικές εγγυήσεις. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις γίνεται ένα πλιάτσικο σε βάρος της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων. Έχει εξαπατηθεί η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και όλοι οι υπόλοιποι φορείς που έχουν συμμετάσχει στην έγκριση των προγραμμάτων Ηρακλής, γιατί λείπει η βασική προϋπόθεση, δηλαδή της πραγματικής πώλησης και μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 513 του αστικού κώδικα. Επομένως, δεν έχουμε πώληση, έχουμε στην καλύτερη περίπτωση καταπιστευματικής φύσεως δικαιοπραξίες, οι οποίες απαγορεύονται ρητά στον νόμο. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί? Γι' αυτό και βέβαια, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, δεν έχει έρθει ποτέ ένας πλήρης φάκελος με όλα τα νομοποιητικά έγγραφα αυτών των κατασκευασμάτων. Αρκεί εννοώ σε επίπεδο δικαστηρίων.
0: Ναι.
1: Η Τράπεζα της Ελλάδος δηλώνει ότι αγνοεί ποιοι είναι αν υπάρχουν οι πραγματικοί επενδυτές, ελέγχει πλημελέστατα τις εταιρείες διαχείρισης, γιατί κατά το άρθρο 2 του νόμου 4354, μέσα σε 10 μέρες υποτίθεται η σύμβαση διαχείρισης κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μα δεν έχει εμφανιστεί μία πλήρης και σύμφωνη με τον νόμο σύμβαση διαχείρισης ποτέ σε δικαστήριο. Τι ελέγχει λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας? Και προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι χάνονται καθημερινά περιουσίες Ελλήνων, και όπως γνωρίζετε αγοράζονται κυρίως από αλλοδαπούς ή από κάποιους επαγγελματίες οι οποίοι μετά ανεβάζουν τα μισθώματα στα ύψη, βέβαια γι' αυτό δημιουργείται και η κρίση στέγης, αλλά βάζουν χέρι στη δημόσια περιουσία μέσω των προγραμμάτων Ηρακλής, γιατί τα προγράμματα Ηρακλής, ακούστε το αυτό, δεν έχουν οροφή. Άρα, πού είναι εδώ ο δημόσιος έλεγχος? Εγγυάται το ελληνικό δημόσιο μέσω όλων των φορέων εξουσίας και εποπτείας σε αγνώστους, δίχως όριο, σε βάρος ουσιαστικά του δημοσίου συμφέροντος και των αποθεμάτων των οικονομικών και των επομένων γενεών, γιατί πολλά από αυτά τα προγράμματα έχουν λήξει το 2060 και το 2080. Ποιος λοιπόν τότε θα μπορέσει να αμυνθεί από τους απογόνους μας στις απαιτήσεις που θα εκφράζουν αυτοί οι άγνωστοι? Τώρα, οι άγνωστοι στην ουσία είναι πραγματικά άγνωστοι, γιατί τις σένιορ ομολογίες, δηλαδή τις ομολογίες που έχουν υψηλή εγγυητική κάλυψη αλλά και απόδοση, τις έχουν στους ισολογισμούς τους, τους διατηρούν οι τράπεζες. Πώς λοιπόν έγινε μεταβίβαση αφού παραμένουν στη δική τους κατοχή? Τι παιχνίδι ακριβώς παίζεται μπροστά στα μάτια μας?
0: Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Ηλιόπουλε, ότι μετά τον νόμο Κατσέλη και μετά από αυτά τα προγράμματα Ηρακλής, κάποιοι πιάστηκαν στα πράσα, όπως μιλάω συγκεκριμένα για το σκάνδαλο του Πάτσι. Γιατί δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Το ένα φέρνει το άλλο.
1: Μα δεν είναι μόνο το σκάνδαλο Πάτσι. Ένα σωρό δικηγορικά γραφεία έχουν σχέση με πολιτευτές κομμάτων, μέλη που είναι στα διοικητικά συμβούλια και νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών των εταιριών έχουν σχέση με πολιτικά πρόσωπα, είτε της παρούσας είτε της προηγούμενης κυβέρνησης, γιατί όλα αυτά βέβαια ξεκίνησαν τα μυθεύματα επί Αλέξη. Αυτός μας είπε ότι θα έρθουν funds ενώ ήταν το αφήγημα που τότε ξεκίνησε, ότι ήταν δίθεν μνημονιακό μέτρο να έρθουν κεφάλαια από το εξωτερικό, τα οποία τα αγόραζαν υποτίθεται τα προβληματικά δάνεια κτλ. Θα πρέπει να ρωτηθεί κυρίως αυτός ο κύριος στις προβλέψεις των ανακεφαλαιοποιήσεων, όπως μας είπε πρόσφατα ο κύριος Γεωργιάδης, μιλάω για τον δυστυχώς υπουργό ακόμα, είπε εκεί ότι όχι μόνο τα δύο μεγάλα κόμματα δεν πρόκειται, Πασόκ να Δημοκρατία, να πληρώσουν ποτέ τα δάνειά τους, αλλά ότι αυτά επί της ουσίας έχουν εξοφληθεί, γιατί ήταν μέσα στις προβλέψεις των ανακεφαλαιοποιήσεων. Και επομένως η τράπεζα έχει υπερκαλύψει κάθε απέτηση και δεν υπάρχει ζημία. Τι είδους λοιπόν θέατρο του παραλόγου παίζεται μπροστά στα μάτια μας? Τα ίδια είχαν ακουστεί και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής το 2016, όπου κατέθεται η αρμόδια του αρμοδίου τμήματος προϊσταμένης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία κατέθεσε ακριβώς αυτό που είπε και ο Γεωργιάδης, ότι δηλαδή τα κόκκινα δάνεια εντάχθηκαν, αυτή ήταν και η αιτία των ανακεφαλαιοποιήσεων, ως αμετάκλητη ζημία, και επομένως τους ισολογισμούς έχουν εκμηδενιστεί ως αξίες. Πώς λοιπόν, ενώ ο νόμος επιβάλλει την πώληση στη λογιστική αξία, υποτίθεται πολλούν, οι κύριοι αυτοί μεταβιβάζουν και ανακτούν? Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει το φαινόμενο της ανάκτησης από τις τράπεζες. Μα παίζουμε νομίζω ένα απόλυτο θέατρο διακομόδησης κάθε έννοιας νομιμότητας. Γιατί όταν τιτλοποιείται μια απέτηση, οι ομολογιούχοι που έχουν πλέον τους τίτλους κατά πλειοψηφία αποφασίζουν και απαγορεύεται η επανατιτλοποίηση και αποτιτλοποίηση. Πώς λοιπόν μια τράπεζα, εάν δεν αποτιτλοποιηθεί και μετά πώς ξαναπουλά, εάν δεν επανατιτλοποιηθεί μια τέτοια απέτηση? Υπάρχει απόφαση λοιπόν της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Και δεν υπάρχει μια ελεγκτική αρχή. Τα δικαστήρια είτε από άγνοια, είτε γιατί ζουν το θέατρο του παραλόγου δίχως να μπορέσουν να αντιδράσουν. Είναι το παράθυρο του Overton που άνοιξε, είναι τα συμπεράσματα του πειράματος του Milgram, ότι αν κάτι λέγεται από θέση αυθεντίας, εδώ βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών, βγαίνει ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, που στην πραγματικότητα είναι ένας ιδιωτικός υπάλληλος, μια άγνωστον προθέσεων εταιρείας. Αυτό είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, αν καθίστε και δείτε το καταστατικό της. Βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τους πληστηριασμούς, γιατί αλλιώς, για κάποιο λόγο που δεν σε εξηγούν, κλειδονίζεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μα πώς, αφού απαλλάχθηκαν υποτίθεται από τα κόκκινα δάνεια, έχουμε αυτές τις επιπτώσεις σε βάρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος? Δηλαδή, εάν κάποιοι επενδυτές υποτίθεται στην Ιρλανδία ή στο Λουξεμβούργο κερδίσουν λιγότερα ή περισσότερα, φύγεται το δικό μας χρηματοπιστωτικό σύστημα? Άρα ομολογούν ότι τα συνεχίζουν να τα έχουν οι τράπεζες, αλλά οι τράπεζες έχουν υπερκαλυφθεί. Αν λοιπόν δεν είναι έτσι όπως τα λέμε, γιατί υπάρχουν στοιχεία που τα συγκοινοποιούν με αυτό το εξώδικο, ας βγουν να αντιλέξουν.
0: Ωραία, εσείς τώρα...
1: Έχουμε προειδοποιήσει ότι εάν εντός 10 ημερών από την τελευταία επίδοση, γιατί επιδίδεται παντού.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, συγγνώμη, ένα λεπτό για να μας τα πείτε όλα αυτά για να καταλάβει και το ακροατήριο. Λοιπόν, εδώ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές, έχουν μαζευτεί συγκεκριμένοι άνθρωποι και έχουν κάνει μια αναφορά, ένα εξώδικο, μια δήλωση, μια πρόσκληση προς συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένες υπηρεσίες.
1: Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
0: Ωραία.
1: Είναι το ΙΝΚΑΣ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, και είναι επαγγελματικές ενώσεις, εμπορικοί σύλλογοι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, το ΙΝΚΑ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, μαζί με συγκεκριμένες ομοσπονδίες εμπορίου, μαζί με εμπορικούς συλλόγους, μαζί με ενώσεις καταναλωτών άλλες όπως είναι η δικαίωση και πάει λέγοντας, στέλνουν ένα εξώδικο, μια αναφορά προς το ακροατήριο, κύριε Ηλιόπουλε, απευθύνομαι για να καταλάβουν ακριβώς τι συζητάμε, προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Ιωάννη Στουρνάρα. Σωστά μέχρι εδώ?
1: Σωστά.
0: Και το κοινοποιούν αυτό και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην Ένωση Δικαστών και στην Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και στο Συμβολιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών και στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα διαβάζω ακριβώς όπως είναι. Και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων και σε κάποιους άλλους φορείς και υπηρεσίες, τέλος πάντων, πολύ σημαντικούς.
1: είτε στη Βουλή και στο σύνολο των αρχηγών των κομμάτων, είτε είναι στη Βουλή είτε δεν είναι ακόμα. Γιατί επιτέλους πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους. Στο σύνολο των κομμάτων το λέω αυτό, έτσι. Δεν μπορεί να γίνεται ένα εθνικό έγκλημα να έχουμε οδηγηθεί ουσιαστικά σε φαινόμενα εν εξελίξη γενοκτονίας, που ξέρετε ότι κάθε χρόνο ανανεώνονται λιγότεροι, κατά μάλλον έχουμε, φεύγουν 60.000 περισσότεροι από αυτούς που γεννιούνται. Δεν υπάρχει αναπλήρωση, δηλαδή κάθε έτος 60.000 Ελλήνων, που σημαίνει ότι μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Καβάλα, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, όπως είναι το Ηράκλειο στην Κρήτη, δεν φεύγουν το σύνολο των κατοίκων και δεν αναπληρώνονται. Από τη φτωχοποίηση αυτό συμβαίνει κυρίως. Και επειδή ζούμε μια συνεχή δυστοπία, μια ανάποδη πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει. Αν έχουν απαντήσεις, καλώς.
0: Παρουσιάζεται, κύριε Λιόπουλε, παρουσιάζεται στην ουσία στο Στουρνάρα και στους υπόλοιπους που διαβάσαμε και αναφέραμε, το ότι αυτή τη στιγμή τα fan της services, οι δικηγορικοί, κάποιοι δικηγόροι και όλοι αυτοί που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το κόλπο έχουν στήσει μια πλεκτάνη και κάνουν πιάτσικο, όπως το αναφέρατε στην αρχή, στη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτό αναφέρετε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οι real estate εταιρείες που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, οι ίδιες οι εταιρείες διαχείρισης, αλλά και τα funds, είναι στην πραγματικότητα θυγατρικές των τραπεζών. Ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Υπάρχουν πλέον αποφάσεις που τα λένε αυτά τα πράγματα. Ακόμα είναι μετρημένες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αυξηθούν. Και αυτό ακριβώς έχει σκοπό η πρωτοβουλία. Να στηρίξουμε τους δικαστές που με αυταπάρνηση επιδιώκουν την ανάδειξη της αλήθειας. Αλλά θα πρέπει και αυτοί που βρίσκονται στο κοινοβούλιο και σητίζονται σε βάρος μας να αποδείξουν ότι πραγματικά εκπροσωπούν τον Έλληνα πολίτη.
0: Σωστό.
1: Και εκφράζουν το δημόσιο συμφέρον.
0: Σωστό. Να κάνω μια ερώτηση. Μετά Βημή, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί εγώ γνωρίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάποιον, ας πούμε, που θα αναλάβει την ευθύνη για όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχουν έναν άνθρωπο.
1: Δεν υπάρχει αφημί. Δεν υπάρχει αφημί.
0: Δηλαδή πώς λειτουργούν? Συγγνώμη κύριε Λιόπουλε που σας διακόπτω, αλλά είναι μια ερώτηση κρίσιμη που θέλω να κάνω αυτή. Πώς λειτουργεί κάποιος στην Ελλάδα χωρίς αφημί και αγοράζει πράγματα χωρίς αφημί?
1: Η ΑΔΕ μας λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Γιατί οποιοδήποτε αποκτά δικαιώματα που αξιολογούνται οικονομικά, πολύ περισσότερο εμπράγματες αξίες και διασφαλίσεις, όπως είναι οι υποθήκες, όπως είναι οι προσημειώσεις, δεν μπορεί να μην διαθέτει αφημί. Πώς λοιπόν πηγαίνουν σε ένα χειροφυλακία και τους δέχονται? Με έναν αριθμό, λέει, Μητρώου στην Ιρλανδία, που ποτέ δεν έχουν φέρει μία βεβαίωση ότι συνεχίζουν να βρίσκονται σε λειτουργία. Έχουν την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση καμιά διακοσαριά από αυτά, τα φαντς, και την ίδια υποτίθεται νόμιμη εκπροσώπηση καμιά 150αριά. Δηλαδή πώς διαφορετικά πρέπει να εμφανιστεί μια απάτη για να πούμε ότι τη βλέπουμε? Τι άλλο πρέπει να κάνουν? Να έρθουν και να το ομολογήσουν ανοιχτά? Μα σχεδόν το κάνουν.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, θα μπορούσαμε να ονομάσουμε όλο αυτό που συμβαίνει απάτη?
1: Όχι απλώς απάτη, είναι κακουργηματική απάτη, εάν δεν δοθούν απαντήσεις, έτσι. Γιατί όταν δεν φέρουν κανένα παραστατικό, τι πρέπει να πούμε? Επί 10 χρόνια υπάρχει κάποιος που να είναι καλόπιστος και να μην σου δείχνει τα στοιχεία που το νομιμοποιούν στα δικαστήρια? Με ένα σωρό προσχήματα δεν φέρνουν ούτε τα καταστατικά, ούτε τις αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, ούτε τις συμβάσεις όπως υπογράφηκαν. Τις συμβάσεις ενώ πώλησης και διαχείρισης. Δεν φέραν ποτέ απόδειξη καταβολής οποιοδήποτε ποσού. Το διανοείται κανείς αυτό? Αυτό αν ερχόταν μια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και το έλεγε, θα την πετούσαν από το παράθυρο οι δικαστές. Θα λέγαν πού είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πού είναι το καταστατικό? Πού είναι η βεβαίωση του γεμί ότι υπάρχεις? Δεν μπορεί ένα νομικό πρόσωπο να παρίσταται σε δικαστήριο αν δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτό λέει, πάει για νομολογία. Εδώ όμως ακριβώς αυτό είναι που πέτυχαν μέσω της προπαγάνδας. Ζούμε μια τεράστια ψευδαίσθηση. Αυτό που μας λέει ο Πλάτωνος με το μύθο του Σπηλαίου. Δείτε την αλήθεια και όχι ό,τι υπαγορεύει ο φόβος, η απογοήτευση, η κατάθλιψη που μας έχουν δημιουργήσει, ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.
0: Ναι, φταίνε και οι θεσμοί, κύριε Λιόπουλε. Συγγνώμη λίγο, αφήστε με ένα λεπτό να σας εξηγήσω λίγο πώς το βλέπω εγώ το πράγμα. Γιατί για μένα φταίνε οι θεσμοί. Και επειδή αναφέρατε.
1: Ένα λεπτό,
0: κύριε Λιόπουλε, γιατί αναφέρατε και το πείραμα του Μίλγραμ. Και πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι μιλάμε για την τυφλή υπακοή στην εξουσία. Γιατί αυτό απέδειξε αυτό εδώ το πείραμα. Το ότι ο άνθρωπος ο απλός δεν μπορεί να καταλάβει ότι τον κοροϊδεύουν και ότι του δίνουν εντολές που στην τελική είναι εις βάρος του αυτές οι εντολές. Και βλέπουμε τώρα ότι κάποιοι άνθρωποι γνωρίζουν και εσκεμμένα κάνουν ό,τι κάνουν γιατί δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις είτε γιατί έχουν παρανομήσει, είτε γιατί τους χειραγωγούν, είτε γιατί τους κρατάνε, είτε γιατί έχουν βάλει κάπου την υπογραφή τους. Και σας ρωτάω ευθέως, κύριε Ηλιόπουλε, θεωρείτε λοιπόν ότι οι θεσμοί στην Ελλάδα δεν μπορούν να προστατεύσουν πλέον τον Έλληνα πολίτη και ότι δεν έχουμε τη δημοκρατία που θα έπρεπε και ότι μας κυβερνά ένα καθεστώς?
1: Φυσικά, αλλά το καθεστώς όπως βλέπετε δεν είναι μόνο του. Και οι υπόλοιποι που βάζουν πλάτη μέσα στο κοινοβούλιο, στο ίδιο καθεστώς ανήκουν. Και η εκκλησία που νομιμοποιεί είτε τα σκευάσματα ως εμβόλια. Γιατί εγώ περιμένω να αποδειχθεί από την ολοκλήρωση των μελετών, οι οποίες όπως γνωρίζετε έχουν σταματήσει, ότι αυτό ήταν ωφέλιμο.
0: Ήδη
1: στην Αμερική γνωρίζετε την εξέλιξη των γεγονότων.
0: Βέβαια.
1: Επίσης, η αφετηρία αυτής της υπακοής, πάλι η Εκκλησία, μας είπε ότι και ο προσωπικός αριθμός ή οι νέες ταυτότητες είναι μια χαρά.
0: Έτσι,
1: γιατί
0: ακριβώς
1: ανακατεύεται η Εκκλησία εκεί που είναι καθαρά νομικά ζητήματα? Ακριβώς για να ενισχύσει αυτό που είπατε, την τυφλή υπακοή.
0: Μα κατευθύνει τα μυαλά.
1: Και αυτό το δόγμα εκεί.
0: Κατευθύνουν τα μυαλά οι συγκεκριμένοι. Δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Κατευθύνουν τα μυαλά, κύριε Ηλίου.
1: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο το λέω. Η Ορθοδοξία πηγάζει από την ελευθερία της επιλογής. Όχι από την υπαγόρευση και τον φόβο ότι αν δεν υπακούσεις θα σε βρούνε χίλια δυο δεινά.
0: Έτσι. Ο καθένας αγωνίζεται για τη σωτηρία του. Δεν πρέπει να ακούμε ντε και καλά τι λένε οι παπάδες. Να το εξηγήσουμε αυτό. Γιατί οι συγκεκριμένοι παπάδες μπορεί να μην είναι καν ορθόδοξοι και απλά να εκπροσωπούν κάποιους συγκεκριμένους πατριάρχες ή κάποιες συγκεκριμένες κυβερνήσεις που έχουν δώσει χρήμα για να κατευθύνουν τον λαό σε λάθος μονοπάτια.
1: Δυστυχώς η Εκκλησία από καιρό έχει καταντήσει βοηθός μοναρχικών καθεστώτων και αντιλήψεων. Γιατί γνωρίζετε τι έχει γίνει και στο παρελθόν, αλλά από ό,τι βλέπω και τώρα δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση.
0: Έτσι.
1: Δυστυχώς από την επίσημη έκφρασή της. Δεν μιλάω βέβαια για τους χιλιάδες κληρικούς ιερωμένους που με αυταπάρνηση και εκείνη.
0: Υπάρχουν και εξαιρέσεις, ναι, να μην τσουβαλιάζουν. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Απλά κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Το ότι είναι υποχρεωμένοι να σας απαντήσουν, το γνωρίζουμε σύμφωνα με το άρθρο 10. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Η διαφάνεια είναι υποχρεωτική. Αλλά θεωρείτε ότι, γιατί εγώ τους έχω ικανούς, δεν θα σας απαντήσουν ή δεν θα λογοδοτήσουν? Γιατί καλός ή κακός αυτό κάνουν τόσα χρόνια. Ούτε λογοδοτούν ούτε απαντάνε στον ελληνικό λαό.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουν να απαντήσουν. Αυτοί που είναι οι κυρίως υπεύθυνοι, οι προδήλως υπεύθυνοι, περιμένουν να δω τι θα κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί αυτή η εργασία είναι περίπου 200 σελίδων ανάλυση και τεκμηρίωση με αποδεικτικά στοιχεία.
0: Έχει κοινοποιηθεί δηλαδή σε όλους τους πολιτικούς φορείς αυτό που μου στείλατε και εμένα?
1: Όχι ακόμα, γιατί είναι πολλοί αποδέκτες. Ήδη έχει ξεκινήσει όμως αυτό με κάποιους ρυθμούς. Από την ώρα λοιπόν που θα επιδοθεί και στον τελευταίο αποδέκτη, έχουμε θέσει μια προθεσμία 10 ημερών. Εάν δεν δούμε αντιδράσεις, εάν δεν δούμε δράσεις, εάν δεν δούμε διάψευση, τότε θα καλέσουμε κάθε Έλληνα πολίτη που θεωρούμε ότι στο σύνολό τους φύγονται για να υποστηρίξει ό,τι ορίζει ο νόμος. Θα πρέπει να αναλάβουν οι αρμόδιοι εισαγγελείς να διερευνήσουν το θέμα και εφόσον καταλήξουν ότι υφίστανται στοιχεία να...
0: Η αποστολή σε πάσες μέρες θα ολοκληρωθεί, κύριε Λιόπουλε.
1: Και τις σχετικές διώξεις. Γιατί έχουμε βεβαίως λόγω των... Η αποστολή θα ολοκληρωθεί θεωρώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
0: Άρα από τη μέρα που θα το αποστείλετε σε όλους, θα φανταστώ, θα δώσετε αυτή τη διορία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, από τη μέρα που θα έχει φτάσει σε όλους δηλαδή, θα πείτε ότι το πλέον το έχουμε αποστείλει σε όλους και περιμένουμε δηλαδή μισό μήνα να μας απαντήσετε.
1: Επομένως ο κύριος Τουνάρες είναι και σε πλεονεκτική θέση γιατί το έλαβε πρώτος.
0: Το έλαβε πρώτος για να δούμε αν θα απαντήσει ή θα κάνει κάτι. Δεν νομίζω να κάνει κάτι, γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πίσω, αλλά κάντε την ανάλυση σας και θα σας πω εγώ τι σκέφτηκα.
1: Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκαλυφθεί αυτό το σχέδιο, γιατί προφανέστατα δεν είναι προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Γιατί διαφορετικά θα το γνωρίζαμε.
0: Μα οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει.
1: Ναι, θα καταλάβουν. Θα πρέπει να αφυπνιστούμε, θέλουμε δεν θέλουμε, γιατί δεν μπορεί να αφήσουμε αυτό το χάλι στις επόμενες γενιές. Δεν μας οφείλουν τίποτε να πληρώσουν τα δικά μας φάλματα. Όπως και εμείς πληρώνουμε των προηγούμενων γενεών, γιατί αυτό συμβαίνει τα τελευταία 200 χρόνια. Απελευθερωθήκαμε, υποτίθεται, από τον Οθωμανικό ζυγό και μπήκαμε σε ένα ζυγό υποτιθέμενων χρεών, σε αγνώστους. Γνωρίζετε ότι τα δάνεια της ανεξαρτησίας δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ για τον αγώνα. Ίσα-ίσα τροφοδότησαν δύο φιλίους πολέμους που έφτασαν την επανάσταση σε τέτοιο σημείο ώστε σχεδόν να ανατραπεί από τον Ιμπραήμ. Επομένως, πρέπει να δούμε ποιοι ήταν αυτοί που επινόησαν η Ελλάδα να γίνει απική αχρέους και τι ακριβώς επιδίωξαν. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε εάν υπάρχει μνημόνιο το οποίο έχει γίνει πραγματικά, έχει εγκριθεί από τη Βουλή, εγκρίθηκε ένα προσχέδιό του και κατά πόσο μας δεσμεύουν οποιαδήποτε τέτοια μέτρα, γιατί έτσι ήρθαν και τα πάντς, έτσι περιορίστηκε η ασφάλεια στο σιδηρόδρομο με τα γνωστά αποτελέσματα, έτσι μείναν ανεξέλεγκτοι αυτοί οι οποίοι εκμηδενίζουν ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα με όλες αυτές τις δράσεις διαφθοράς που βλέπουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τελικά βέβαια το καθεστώς, ακριβώς για να έχει όλους υπό έλεγχο, δημιούργησε και την κατάσταση με τις παρακολουθήσεις, οι οποίες βλέπετε ότι διστάζει υπερβολικά η ελληνική δικαιοσύνη να τις αναδείξει.
0: Θα πάμε στις παρακολουθήσεις. Θέλω την άποψή σας για αυτό το σκάνδαλο. Αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπω ότι απευθύνεστε και στο ελληνικό κτηματολόγιο. Έχουμε αποκαλύψει σε αυτή την εκπομπή, κύριε Ηλιόπουλε, ένα τεράστιο σκάνδαλο με το ελληνικό κτηματολόγιο, στο οποίο έχουν γίνει πράγματα και θαύματα. Έτσι, και με την ψηφιοποίηση και το ποιοι κρυβόντουσαν από πίσω και το τι ακριβώς κάνουν με τα ορφανά αγροτεμάχια, με τα ορφανά οικόπεδα. Ακούστε τα αυτά, κύριε Ηλιόπουλε, όταν λέω ορφανά, εννοώ διάφορα αγροτεμάχια και οικόπεδα τα οποία άνοικαν σε ανθρώπους που δεν τα άφησαν σε κάποιον. Δεν τα άφησαν σαν κληρονομιά σε κάποιο παιδί, τα πήρε το κράτος και πλέον δεν είναι κανενός. Αυτά, καλός ή κακός, δεν ελέγχεται αν περνάνε σε συγκεκριμένο ονοματεπώνυμα με χρησικτησία. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο κόλπο ανάμεσα σε δήμους, περιφέρειες και μεσίτες που έχουν το κτηματολόγιο, που γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα ορφανά και τα μοιράζουν, κύριε Ηλιόπουλε. Μιλάμε για μια πολιτική κλοπή. Και αυτή συμβαδίζει με αυτό που αναφέρετε εσείς με τα fund και τους services, γιατί και αυτό είναι ένα έγκλημα κατά της δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων. Και αν θέλετε, πάνω σε όλα αυτά μπορούμε να προσθέσουμε και αυτό που γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί ποιος έδωσε το δικαίωμα σε όλους αυτούς να πάνε να τοποθετήσουν στα ελληνικά βουνά ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα χωρίς να δίνουν ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό? Πείτε μου, ποιος τους έδωσε την άδεια να εκμεταλλευτούν το δημόσιο πλούτο?
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε ότι το ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες, γιατί πραγματικά εδώ πρέπει να δούμε όλη την αλήθεια και το πώς κάποια απεργάζονται τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών μπροστά στα μάτια τους. Λοιπόν, έγινε αυτή η καταστροφή και επειδή δεν έχει αποταμιευτική υποδομή η Ελλάδα, το ρεύμα αυτό φτάνει στη Βουλγαρία, η οποία μας το ξαναπουλάει.
0: Ναι.
1: Και επειδή αυτό δεν τους αρκεί, την τιμή τελικά διαμορφώνει η ακριβότερη αγορά ρεύματος, που βέβαια είναι τριπλάσια τουλάχιστον σε αξία, είναι αυτή από LNG. Και ερχόμαστε λοιπόν, ενώ έχουμε υποστεί αυτή την καταστροφή, ενώ συνεχώς χρηματοδοτούμε υποτίθεται την πράσινη ανάπτυξη και μετάβαση και όλα αυτά τα παραμύθια, και πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα της Ευρώπης, ενδεχομένως και παγκοσμίως. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, για να πλουτίζει παρέα του κυρίου Κυριάκου? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να ζητήσουμε το λόγο?
0: Βέβαια.
1: Δεν πρέπει κάποια στιγμή οι πολίτες ενωμένοι να βγουν μπροστά, όχι πίσω από προσωποπαγή κόμματα και...
0: Τον ζητάμε το λόγο καθημερινά, κύριε Ηλιόπουλε, εδώ και 10 χρόνια για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και δεν δεχόμαστε καμία απάντηση, και καμία απάντηση δεν θα λάβετε ούτε κι εσείς. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό, διότι αυτοί όλοι έχουν θράσος. Και καλώς ή κακώς συμφωνώ το ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε και να είμαστε ενωμένοι, αλλά έχουμε απέναντί μας ένα καθεστώς. Και η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι, αν μπορούμε με δημοκρατικό τρόπο και με μια διαμαρτυρία και με ένα συλλαλητήριο να πάμε κόντρα σε αυτούς τους θρασίδηλους.
1: Μα εννοείται. Καταρχάς, όπως βλέπετε, είναι σχεδόν άνοες. Δηλαδή, υπολογίζουν ότι με τα τεχνάσματα της προπαγάνδας και την γνώση, υποτίθεται, των κανόνων της κοινωνικής μηχανικής, δεν θα βρεθεί κανένας που να είναι αρκετά αφυπνισμένος για να τους βάλει θέση τους. Λοιπόν, αυτό ακριβώς μπορούμε και θέλουμε να αποδείξουμε. Και νομίζω ότι κάθε Έλληνας πολίτης, εκτός από αυτούς οι οποίοι είναι πραγματικά άνοες ή θα πρέπει να δεχτούν ψυχιατρική συνδρομή, κάθε Έλληνας λοιπόν με μέσο νου μπορεί να τους αντιμετωπίσει και να τους ανατρέψει. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η ληστεία, αυτή η καταστρατήγηση κάθε έννοιας λογικής και κυρίως του νόμου σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και τελικά
0: εγώ το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Θέλετε να σας πω και μια αλήθεια όμως, γιατί εγώ έχω επαφή με τους ανθρώπους καθημερινά μέσω από αυτής της τεράστιας ραδιοφωνικής παρέας που έχει χτιστεί. Να σας πω εγώ μια αλήθεια. Ότι ο ελληνικός λαός πλέον φοβάται να υποστηρίξει κάποιον, γιατί όλοι με το που δέχονται μια υποστήριξη κατεβαίνουν και κάνουν ένα κόμμα ή πάνε για να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Εγώ μιλάω με ονόματα. Το ίδιο πράγμα έγινε και με τα Τέμπη, κύριε Ηλιόπουλε, γιατί το ζήσατε ενεργά. Και σε μένα έρχονται διάφοροι δυσαρεστημένοι και μου λένε: δες εδώ, Γρηγόρη, στηρίξαμε την Καριστιανού και πήγε, έκανε κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πρωτογενή τομέα, με τους αγρότες που στηρίξανε Μόσχο και διάφορους άλλους και κατεβαίνουν με τον Τσίπρα. Και λέει ο ελληνικός λαός: ρε φίλε, κάθε φορά που κάποιος βγαίνει μπροστά και τον στηρίζουμε, στην τελική κάνει ή κόμμα ή κατεβαίνει υποψήφιος με κάποιο κόμμα. Για ποιο λόγο εγώ να αγωνίζομαι για να πάνε αυτοί να μπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο? Ακούστε το αυτό που σας λέω, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει, και βέβαια εννοώ η ένωση όλων μας, όσων είμαστε νουνεχείς. Όσων δεν πιστεύουμε στην Αρμένη, αλλά γιατί δεν είμαστε άνοες, αυτό ήταν η αντίληψη στην αρχαιότητα, ότι μόνο οι άνοες πιστεύουν στην Ημαρμένη, δηλαδή στη μοίρα την αναπόφευκτη. Ο νουνεχής άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος πληρεί στοιχειωδώς τα πρότυπα να λέγεται άνθρωπος, διαμορφώνει την πραγματικότητα. Έτσι, εδώ, ενώ έχουμε εργαλεία και όπλα, δηλαδή η ίδια η νομοθεσία ακόμη δεν έχει αλλάξει, μπορεί να υποστηρίξει την δημιουργία μιας θετικής πραγματικότητας για κάθε Έλληνα πολίτη. Δεν αξιοποιείται. Τι πρέπει να κάνουμε? Να δημιουργήσουμε πυρήνες ενότητας δίχως προσωπολατρικές τάσεις. Δεν υπάρχει κανένας μεσίας που να ξεκινά με το εγώ.
0: Ναι, και μετά αυτοί οι πυρήνες. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε Λιόπουλε, ότι μετά αυτοί οι πυρήνες δεν θα εκμεταλλευτούν πάλι τον κόσμο για να πάνε να κάνουν ένα κόμμα και να πάρουν 10 άτομα μια καρέκλα και να τους συντηρούμε πάλι εμείς οι ίδιοι? Αυτό παθαίνει ο ελληνικός λαός κάθε φορά. Γι' αυτό είναι έτσι φοβικός.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις που προαναφέρατε, αλλά και αυτό που βλέπουμε τώρα να δημιουργείται με επίκεντρο τον Τσίπρα, υπάρχει ένας προσωποπαγής προσανατολισμός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μας χρειάζονται βοσκοί. Βοσκοί πυμένες χρειάζονται μόνο στα πρόβατα. Εμείς είμαστε πολίτες και μπορούμε να ενωνόμαστε.
0: Βέβαια.
1: Κάτω από μια ενιαία συμφωνία, κάτω από κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας της οποιασδήποτε συλλογικότητας. Και η άποψή μου ότι πρέπει να μπουν και ποινικές ρήτρες για όποιον εξυπνάκια θελήσει να αξιοποιήσει την εμπιστοσύνη για να παίξει το δικό του παιχνίδι.
0: Ωραίο αυτό που είπατε. Αυτό μου άρεσε.
1: 5 εκατομμύρια ποινική ρήτρα.
0: Μου άρεσε αυτό, γιατί βαρέθηκα να βλέπω εθνοσωτήρες να ξεπετάγονται, κύριε Λιόπουλε.
1: Μα πρέπει να βρούμε μια λύση. Πρέπει να ανοίξουμε
0: ρήτρα.
1: Χώρο στους νέους ανθρώπους, στους νέους πολίτες. Υπάρχουν ένα σωρό ταλαντούχοι άνθρωποι που αξιοκρατικά θα μπορούσαν να αναλάβουν εκ περιτροπής και όχι πάνω από 4 χρόνια. Να εκπροσωπήσουν όλους εμάς τους υπόλοιπους και δεν μπορούν να βρουν την οδό.
0: Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός.
1: Γιατί τους κατευθύνει το σύστημα.
0: Είμαι λίγο επιφυλακτικός με τους καθηγητές και τους μορφωμένους και τους ταλαντούχους. Γιατί με όσους μορφωμένους, ταλαντούχους και τέτοια που είχα σχέσεις και τους έβγαζα και στις εκπομπές, τελικά πήγαν και μου στήριξαν κάτι Σαμαράδες και κάτι Τσίπρες.
1: Δεν μίλησα για καθηγητές.
0: Όχι, όχι, γενικά μιλάω εγώ. Δεν μιλάω συγκεκριμένα.
1: Στα πλαίσια της αξιοκρατίας θα μπορούσαν πραγματικά να μας εκπροσωπήσουν.
0: Πρέπει να είναι ακέραιοι. Πρέπει να είναι ακέραιοι και να μην δέχονται να συμβιβάζονται, κύριε Ηλιόπουλε. Όλα τα άλλα δεν έχουν τόσο σημασία. Πρέπει να έχουν ιδεολογία.
1: Κοιτάξτε, ο επιτάφιος του Περικλή και η πολιτεία του Πλάτωνα πρέπει να διδάσκονται στην Ελλάδα από τα προνήπια. Να μην πω από τους παιδικούς σταθμούς, κατάλληλα βέβαια διαμορφωμένα.
0: Βέβαια.
1: Αυτά διαμορφώνουν πολίτες. Αυτή η γνώση και η αποκωδικοποίηση των σημενωμένων.
0: Ναι, αλλά ο επιτάφιος του Περικλή μιλούσε για αξιοκρατία. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει αξιοκρατία αυτή τη στιγμή.
1: Μα ακριβώς αυτό σας είπα. Εκεί βρίσκεται η λύση.
0: Η λύση βρίσκεται εκεί, αλλά πώς θα φτάσουμε στο να έχουμε αξιοκρατία.
1: Μα βλέπετε τα νέα κόμματα που δημιουργούνται, ότι ακριβώς αυτό θέλουν να μην συμβεί. Είτε είναι το προερχόμενο από την δράση των Τεμπών, που έρχεται μια κυρία να καρποθεί ότι κάναν πολλοί, που είναι λάθος, έπρεπε να καλέσει τους πάντες, αλλά δεν το βλέπετε γιατί υπάρχει ανασφάλεια. Θα μην πω κάτι άλλο που μου έρχεται στο μυαλό. Αλλά αν δεν μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την ανασφάλεια του εγώ, δεν μπορούμε να καλούμε ανθρώπους για να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Τα ίδια συμβαίνουν και με τον Τσίπρα. Τα έκανε όπως τα έκανε σε όλους τους τομείς, δηλαδή μας φτωχό.

0: γωνία θα σου δείξουν τα σκόπια.
1: Εμφανίζεται αυτή η καρικατούρα και παριστάνει τον ηγέτη. Δεν είναι δυνατόν ένας ψεύτης πρώτου μεγέθους, ένας ο οποίος ολόκληρο δημοψήφισμα το υποβάθμισε με τέτοια πλειοψηφία. Καλός ή κακός, όταν αποφασίζει ο ελληνικός λαός ακόμη και για πόλεμο, είναι υποχρεωμένος οποιοδήποτε τον κάλεσε να αποφασίσει να εφαρμόσει την απόφασή του. Δεν προβλέπεται πουθενά ότι μπορεί ένα οποιοδήποτε ανδρίκελο να καταστρατηγεί την απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Γιατί εκεί μπήκαμε στα μυθεύματα των μνημονίων, ανταποκριθήκαμε στην πλόφα των οικονομικών συμφερόντων κάποιων κύκλων της Ευρώπης και βλέπετε την εξέλιξη των γεγονότων. Δεν υπάρχει ασφάλεια στις μεταφορές, καταληστευόμαστε καθημερινά από κάποιους επιτίδιους και χάνουμε τα σπίτια μας και βέβαια δεν θα μείνει Έλληνας τελικά στην Ελλάδα εάν δεν αντιδράσουμε.
0: Έτσι.
1: Τι δηλαδή χειρότερο θα παθαίναμε, θα κλείναν τα ATM. Γιατί βλέπω και ορισμένους και λένε τι θα γινόταν έξω από την Ευρωζώνη. Γιατί από την Ευρώπη δεν θα βγαίναμε γενικό. Τι θα γινόταν, ας μου πει κάποιος. Τι θα γινόταν. Που δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί ήταν μια τεράστια μπλόφα αυτό που συνέβη τώρα.
0: Εγώ κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να σας τονίσω κάτι όμως, γιατί έχουμε 5 λεπτά. Τα βάζουμε με τον Τσίπρα και τον κάθε Τσίπρα, ο οποίος τι είναι στην ουσία, ένας μπροστινός των εφοπλιστών και αυτών των ομήλων που τον στηρίζουν. Γιατί θέλουν να παρουσιάσουν ένα δίπολο, γιατί δεν είναι τυχαίο που όλες αυτές τις ιστοσελίδες, όλα αυτά τα κανάλια, καθημερινά του δίνουν τόσο προβολή. Υπάρχουν από πίσω κάποιοι, τους οποίους εκπροσωπεί αυτά τα συμφέροντα, που είναι τεράστια.
1: Δεν θα τοποθετούσα στους εφοπλιστές, σε όποιους άλλους πραγματικά μπορεί. Ως ενδιάμεση, ως διαμεσολαβητές να κερδίζουν. Εγώ θα ήθελα να μάθω ποιοι είναι οι μέτοχοι που έχουν την πλειοψηφία των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί δεν μας το λέει κανένας και απαγορεύεται εκ του καταστατικού να μάθουμε, πώς είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία και ο προϊστάμενος των υπαλλήλων της να έχει δικαίωμα να εκδίδει κανονιστικές διατάξεις, ουσιαστικά δηλαδή να νομοθετεί, και πώς είναι δυνατόν να ελέγχει από θέματα χρήσου να μας εκπροσωπεί στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα κάποιος που το καταστατικό της ιδιωτικής εταιρείας που υπηρετεί δεν δηλώνει ότι εκφράζει και επιδιώκει το δημόσιο συμφέρον στην Ελλάδα και των Ελλήνων γενικότερα. Μήπως λοιπόν αυτοί που τους δίνουν εντολές είναι αυτοί οι άγνωστοι μέτοχοι, λέω εγώ. Για να το δούμε λιγάκι.
0: Ναι, σωστό για
1: όλους αυτούς. Γιατί ξέρετε πόσα κακά απορρέουν από τη λάθος τοποθέτησή τους ανύπαρκτους ελέγχους της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Και το υπερταμείο να ελέγξουμε, και το υπερταμείο.
1: Βεβαίως και το υπερταμείο. Κάθε μνημονιακή συνθήκη και κάθε μνημονιακό δημιούργημα πρέπει να ελεγχθεί εξονυχιστικά. Στο σύνολό τους, νομικά τουλάχιστον, είναι μετέωρα. Γιατί και μέσω του υπερταμείου γνωρίζετε τι είδους πωλήσεις έχουν γίνει ακινήτων. Το 1 χιλιόμετρο της αξίας τους ορισμένες.
0: Μα όλα έχουν περάσει, κύριε Λιόπουλε, στο υπερταμείο, όλα.
1: Όχι, μιλάω για το πώς μεταβιβάζονται, με τι τίμημα.
0: Ναι, γελίο τίμημα.
1: Έτσι.
0: Και ο Τσίπρας συγκεκριμένα, τώρα που αναφέρατε και τα τέμπη, την τρένωσε, την πούλησε 45 εκατομμύρια και έγινε μετά Hellenic Train.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, ακόμα αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Γιατί επί Τσίπρα μειώθηκε το προσωπικό στεντρίτο, ο Μητσοτάκης, κόβει ο Τσίπρας ράβει εκείνος. Σε πολλούς τομείς.
0: Ναι, και τώρα που το είπατε, ενημερώστε μας κιόλας λίγο που βρισκόμαστε με όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Για να μάθει και ο κόσμος, γιατί καλός ή κακός, τα κόμματα αυτά που δημιουργήθηκαν μετά από τα Τέμπη καπέλωσαν κυριολεκτικά τη δίκη.
1: Ναι. Δεν είναι ότι τα κόμματα καπέλωσαν τη δίκη. Εξ αρχής η πλειοψηφία των συγγενών, βέβαια υπάρχει το πένθος που δικαιολογεί πολλά πράγματα, αρνούνται να δουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Χειραγωγούνται από διάφορους συναδέλφους μου. Και κανένας τελικά δεν διακρίνει και δεν θυμίζει, όπου και αν βρισκόμαστε, ότι υπάρχει ένα κορυφαίο ζητούμενο. Γιατί δεν δόθηκε απάντηση στο τι απανθράκωσε αυτούς τους 28 ανθρώπους.
0: Έτσι.
1: Γιατί πήγε το κυβερνητικό επιτελείο με επικεφαλής τον Τριαντόπουλο και αλλίωσε το σύνολο των στοιχείων, και γιατί ενώ υπάρχει η σαφής τοποθέτηση του ΕΟΔΑΣΑΜ ότι Λίμνες υπήρχαν τρεις φάσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά τη θέση του ΕΟΔΑΣΑΜ. Οι δύο πρώτες έχουν να κάνουν με την πυρόσφαιρα, η τρίτη είναι χρονικά εντελώς διάφορη, είναι 3 με 3,5 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του φαινομένου και μιλάει για λίμνες καυσίμων κάτω από το Κιλικείο. Είναι δυνατόν λοιπόν να βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και να μιλάω.

0: μιλάει για συνωμοσία του ξυλόλιου. Είναι δυνατόν να επιτρέπουμε σε αυτό το ανδρίκελο, τον Κυριάκο εννοώ, να βγαίνει και να λέει περί ξυλολιάδας? Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Βορύδης και με εκείνες τις δίθεν μάγικες αλλά στην πραγματικότητα φιλιπρεπείς κινήσεις να λέει και πού είναι τώρα αυτά περί ξυλολίου κτλ.? Αυτά, κύριοι, είναι ακόμα σε κρεμότητα ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, που θα μάθετε να τη σέβεστε κυρίως όταν θα διαβαίνετε την πόρτα της φυλακής. Γιατί όποιος κι αν είναι, ο οποιοσδήποτε γονέας έχει ξεστρατήσει, το δικαιούται. Όλοι εμείς όμως οι υπόλοιποι Έλληνες οφείλουμε καθαρά για λόγους αυτοσεβασμού να επιμείνουμε αυτοί οι άνθρωποι να καταλήξουν στη φυλακή. Εδώ λοιπόν είναι το τεράστιο θέμα.
1: Έτσι.
0: Γιατί εκμεταλλευόμενοι από ό,τι φαίνεται κάποιοι το πένθος των συγγενών αλλά και την ψυχολογική κατάσταση των θυμάτων, δεν θέλουν να πάμε με σταθερά βήματα την ανάδειξη της αλήθειας. Αλλά δεν έχει καμία σημασία τι θέλουν οι συγκεκριμένοι, αφού διαπιστώσαμε την κατάσταση και έχουμε τα στοιχεία, δεν θα γλιτώσει κανένας από τη φυλακή.
1: Και
0: το
1: στην τελική,
0: και το ξαναλέω.
1: Κύριε Λιόπουλε, καλά λέτε, φυλακή να πάνε όλοι. Και στην τελική, τι ήταν αυτή η πυρόσφαιρα και για ποιο λόγο δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία?
0: Μα δεν υπάρχει ο μηχανισμός θανάτου αυτών των 28 απανθρακωμένων. Δεν υπάρχει ωστόσο νομικός χαρακτηρισμός, γιατί μόνο σε εμπρισμό μπορεί να οφείλεται αυτό, άσχετα αν ήταν από ενδεχόμενο δόλο ή από δόλο εμπρισμός. Πώς είναι δυνατόν να έχει απανθρακωθεί κάποιος και μάλιστα να έχουν εξαϊλωθεί τμήματα του όλου σκελετού, ακόμα και εκτός βαγονιών? Έχουμε έναν τουλάχιστον που δεν έχει τα χέρια του, είναι απανθρακωμένος και έχουν λιώσει, έχουν εξαφανιστεί τα χέρια του, άκρα του, εκτός βαγονιού. Ήτανε τα έλα σιλικόνης? Γι' αυτό ο Πλάτωνας μας λέει, πάψτε να βλέπετε μέσω της ψευδέστησης σκιές. Δείτε την αλήθεια. 2.500 χρόνια δεν είναι αρκετά για να αφυπνιστούμε? Αυτή είναι η δική μου η απορία. Και δεν είναι, ξαναλέω, θέμα του όποιου πενθούντα συγγενή, ο οποίος μπορεί να είναι σε μια ψυχολογική κατάσταση που δεν είναι πλέον εαυτός του. Ούτε των τραυματιών. Είναι όλων των υπόλοιπων ημών. Να εφαρμόσουμε τους κανόνες και τις αξίες του κράτους δικαίου και να δούμε κατάματα την αλήθεια. Κάθε δολοφόνος πρέπει να καταλήξει στη βλακή. Έχουμε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και έστειλε όσους έστειλε να εξαφανίσουν τα στοιχεία. Γι' αυτό ένα σωρό αρχές, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, το Χημείο του Κράτους, οι ίδιες τις αγγελικές και δικαστικές αρχές, η αστυνομία, η τροχέα, μπήκαν σε όλη αυτή τη δημιουργία μιας ψευδαίσθησης, μιας πραγματικότητας που δεν υπήρχε στην ουσία. Και γι' αυτό φυσικά λιώθηκε το πεδίο και σκάφτηκε σε μεγάλο βάθος. Αυτό είναι εξυγίανση εδάφους. Ακριβώς γιατί είχαν διαρρεύσει δυτικές έφλεκτες ουσίες, τις οποίες θέλουν να εξαφανίσουν. Αλλιώς θα μας πει κάποιος το γιατί. Γιατί τέθηκε προχθές ερώτημα στον κύριο Βελόπουλο και δεν νομίζω δεν απήντησε σωστά σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη. Μα οι Γερανοί πάτησαν πριν επιστρωθεί το πεδίο. Τι δουλειά είχε η επίστρωση του πεδίου και η εξκαφή, εάν έπρεπε να πατήσουν οι Γερανοί? Ό,τι έπεφτε εκεί έπρεπε να πέσει.
1: Γιατί τι πριν. Είπε, τι είπε, δεν το είδα, τι είπε.
0: Δεν απήντησε μακρύβα, γιατί ο άνθρωπος βέβαια δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Αλλά οι Γερανοί πήγαν από την πρώτη στιγμή, αφού ολοκλήρωσαν τη μεταφορά μεγάλων βαγονιών και μηχανών, τότε ήρθαν και σκάψανε και ρίξανε αυτά που ρίξανε. Αφού φύγαν φυσικά οι Γερανοί.
1: Ναι, πάντως για την πυρόσφαιρα, για την πυρόσφαιρα αναφέρθηκαν κάποια πράγματα, από όσο γνωρίζω. Και εγώ θέλω να σταθώ στην πυρόσφαιρα, αν και δεν έχουμε χρόνο, κύριε Λιόπουλε. Θα μου δώσουν λίγο δύο λεπτά.
0: Όσο τοποθετείτε δημόσια, πρέπει να διαβάζετε.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Από την αίθουσα σύνταξης. Ας μου δώσουν δύο λεπτά από την αίθουσα σύνταξης, γιατί αυτό που συζητάμε με τον κύριο Λιόπουλο είναι πολύ σημαντικό για το δελτίο ειδήσεων. Δύο λεπτά παράταση παίρνουμε. Ζητάω συγγνώμη από τους δημοσιογράφους μέσα. Κύριε Λιόπουλο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θέλω να έτσι ένα γρήγορο να εξηγήσουμε λίγο τι ακριβώς είχε συμβεί λοιπόν στα Τέμπη, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Και ξέρετε, ο Αριστοτέλης τι έλεγε? Η συνήθεια κάνει τα δυσάρεστα ευχάριστα. Και η συνήθεια είναι πολλές φορές και κακό πράγμα, γιατί έχουν συνηθίσει τα εγκλήματα. Δηλαδή, από τη στιγμή που τράγαναν τα τρένα, υπήρξε η πυρόσφαιρα, απανθρακώθηκαν 28 άτομα μετά τη σύγκρουση, πήγαν εκεί πέρα, ξεμπαζώσαν το σημείο, το μπαζώσαν από πάνω με τσιμέντο. Για ποιο λόγο λέτε εσείς, για να μην βρεθούν τα έφλεκτα υλικά?
0: Ακούστε, με φυσικά. Ακούστε πώς είναι η σειρά των γεγονότων.
1: Απλά γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
0: Η πυρόσφαιρα δεν σκότωσε κανέναν. Η πυρόσφαιρα ολοκληρώνει ως φαινόμενο την εκδήλωσή της και έχουμε μετά από 3,5 λεπτά μια φωτιά που φτάνει τα 20 μέτρα, η φλόγα της, και σε θερμοκρασία πάνω από 1200 βαθμούς. Κατασβαίνεται σε 2 ώρες. Αυτό μας λέει ο Δάσαν. Έριχνε αφρό η πυροσβεστική επί 2 ώρες. Πού στα έλα σιλικόνης. Αφού λοιπόν σβήσαν τη φωτιά, ξεκίνησαν την αλλίωση του πεδίου. Πήγαν άγνωστοι, η Hellenic Train ομολογεί ότι έστειλε υπαλλήλους, ενώ απαγορευόταν. Δεν στήθηκε διπλή περίμετρος όπως επέβαλε η τέταρτη ΣΔΑ και το εγχειρίδιο του ΑΦΙΚ και μπήκε κάθε μέσα άσχετος προκειμένου να λιώσει το πεδίο.
1: Ωρα.
0: Ήρθαν οι γερανοί, οι μπουλντόζες, δεν υπήρχε καμία αστυνόμευση του χώρου, δεν φωτογραφήθηκαν οι νεκροί εκεί που βρέθηκαν, δεν υπήρξε συλλογή των στοιχείων που έπρεπε από την πρώτη στιγμή από τη Δένωση Εγκληματολογικών Ερών αλλά και την... Το κλιμάκιο της πυροσβεστικής, το ανακατοικό της πυροσβεστικής, να συλλεγούν δείγματα εδάφους
1: ναι.
0: και οποιαδήποτε άλλα είχαν επηρεαστεί από τη φωτιά για να δούμε τι τελικά την προκάλεσε. Και από εκεί και πέρα έχουμε το επόμενο διήμερο με παρουσία του κυρίου Τριαντόπουλου εκεί όλα τα υπόλοιπα έκτροπα. Δηλαδή αφού φεύγουν τα βαριά αντικείμενα, εννοώ οι σειρμοί, οι μηχανές κτλ, αρχίζει η εξκαφή του πεδίου, φεύγει το φυσικό έδαφος και ρίχνουν χαλίκι σε βάθος περίπου 2 μέτρων, τα οποία είχε και στοιχεία πίστας. Αφού ως υπόβαση έχει δει άμμος, λευκή άμμος. Αυτό σημαίνει εξυγίανση. Πήραν τα στοιχεία και τα πέταξαν εκεί που δεν θα μπορούσαμε εύκολα να τα βρούμε. Κάποια όμως βρέθηκαν. Η Ανούμπης έχει βρει και οι μάντες πρόσδεσης και δίχτυα συγκράτησης. Γι' αυτό και την κυνηγούν.
1: Βέβαια, βέβαια. Και γι' αυτό το λόγο κυνηγούσανε και εμάς, έτσι. Γιατί καλός ή κακός, κύριε Λιόπουλε.
0: Ένας από τους σκύλους της.
1: Κύριε, ναι, το ξέρω. Το φόλιασαν το σκυλί. Το έχουμε πει. Απλά, κύριε Λιόπουλε, πριν κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχω χρόνο και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Ο Focus FM 103,6 που στάθηκε δίπλα σε όλους τους συγγενείς, σε όλους τους δικηγόρους και σε όλες αυτές τις ομάδες και ανέδειξε πολλά πράγματα για τα Τέμπη. Λιθοβολήθηκε κύριε Ηλιόπουλε, γι' αυτό με πονάει. Λιθοβολήθηκε και τώρα πλέον που δεν είναι χρήσιμο σε όλους αυτούς, μας βρίζουν και από πάνω. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Όταν κλείσουν τα παράθυρα του Overton, τα οποία δημιουργούν την ψευδέστηση, είναι αυτό που λέτε ότι όταν συνηθίσουμε κάτι, μαθαίνουμε να μην αντιδρούμε σε αυτό. Ακριβώς αυτό είναι το παράθυρο του Overton. Είναι η ωραιοποίηση τη δυστοπία την οποία σου παρουσιάζουν σιγά σιγά και στο τέλος συνηθίζει σε τέτοιο βαθμό που νομίζω ότι είναι κάτι το φυσιολογικό.
1: Έτσι,
0: αυτό όμως θα ανατραπεί, να είστε βέβαιος, γιατί δεν μπορούμε να πάμε πιο χαμηλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Οφείλουμε λοιπόν να βλέπουμε μόνο την άνοδο.
1: Σας
0: ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω σε σχέση με όσα είπα.
1: Πάμε, γιατί έχει πάει και 4 και πρέπει να μπει για δελτίο. Πάμε.
0: Σύμμαχος σημαίνει κάποιος που όταν έχεις ανάγκη σε κάθε περίπτωση θα σταθεί δίπλα σου. Να προσέχουμε ποιους εν δυνάμει βαφτίζουμε σύμμαχους. Γιατί σύμμαχος δεν είναι αυτός που ευκαιριακά μπορεί να σε συμφέρει στο παιχνίδι της εξωτερικής πολιτικής να επικαλείσαι, αλλά αυτός τον οποίο πραγματικά μπορείς να στηριχθείς.
1: Και η εκτίμηση είναι πολύ σημαντική όμως, κύριε Λιόπουλε, και η εκτίμηση.
0: Δεν νομίζω ότι αυτούς τους οποίους αναφέρθηκε μπορούμε να τους εμπιστευτούμε σε μια δύσκολη.
1: Και η εκτίμηση όμως, εγώ μιλάω για μένα και για κανέναν άλλον. Και η εκτίμηση, γιατί εμείς βοηθήσαμε και στην τελική μας βρίζανε. Δεν έχω άλλο χρόνο, σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα όμως θα ξανά είμαστε στον αέρα παρέα. Υγεία.
0: Καλά,
1: καλό μεσημέρι. Yeah. Δεν έχω άλλο χρόνο. Δυστυχώς έχουμε ήδη ξεπεράσει. Δεν θα ακούσουμε τραγούδι. Θα πάμε κατευθείαν σε δελτίο ειδήσεων. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Τολοκαρνανία. Η εκτίμηση. Η εκτίμηση. Γιατί βοηθήσαμε. Γιατί για να ακούσουμε ευχαριστώ. Μας βρίζουν και από πάνω.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφήνοντας αιχμές για τη χώρα μας. Ως μία από τις χώρες που έχουν λόγο στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα του ΝΑΤΟ, έχουμε βούληση να συμπεριληφθούμε σε όλες τις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια, σημειώνει. Μεταξύ εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, προκαλώντας νέο πλήγμα στις ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών. Με αφορμή την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ, τώρα είναι η ευκαιρία ώστε η κυβέρνηση να θέσει επίσημα το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης από τους Τούρκους στην κυβέρνηση του Ισραήλ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Την διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα αποφασίστηκε, ενώ από την 1η Ιουλίου σταματάει η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας παντού, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκεια. Η μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε χαμένη. Η ελληνική οικονομία βασίζεται σε μια ανάπτυξη που είναι ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας Real Estate, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά τα παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν έως τα τέλη του 2024. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και αύριο σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν χθες στη χώρα. Αύριο λίγη προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση.
4: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Νέθριο καιρό, υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο. Η σημερινή ημέρα με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 από φορ. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια της εκπομπής τώρα κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
7: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
15: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς κτλ., να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
16: Είναι τόσο.
15: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101.7 στην Αιτωλοακαρνανία. Oh. Τα χαιρετίσματά μας στη Ρόδο, Νότος News. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Σωτηρίου. Καλησπέρα κύριε Νίκο.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, ο πρόεδρος Πόσπλα.
10: Πρόεδρος Πανατικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγώνων και Συνομοσπονδία Ελλάδος.
1: Κύριε Σωτηρίου, θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω, επειδή εσείς ζείτε στην πρώτη γραμμή τον ελληνικό λαό, το πώς πηγαίνει σε αυτές τις λαϊκές να αγοράσει, το πώς βλέπει τις τιμές, το τι ζημιά έχει υποστεί, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, το ελληνικό νοικοκυριό. Πείτε μας, ποια είναι η άποψή σας, πώς τα βλέπετε από τη δική σας οπτική γωνία?
10: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα επάγγελμα εισαγωγικά που πραγματικά έχουμε την άμεση επαφή με τους πελάτες μας, τον ελληνικό λαό να πω έτσι, εδώ και 100 χρόνια. Έχουμε τέτοια επαφή που πραγματικά έχουμε ανταλλάξει τηλέφωνα, ξέρουμε τα προβλήματα ένα στο άλλο, μπαίνουμε σε οικογενικές καταστάσεις. Όπως ξέρετε, η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο το αποκούμπι του φτωχού, είναι όλη της ελληνικής κοινωνίας, και αυτό το δύσκολο καιρό, όπως και παλιά σε άλλες κρίσεις, βλέπε την προηγούμενη δεκαετία, βλέπε COVID, προσπαθούμε να σταθούμε όσο μπορούμε πιο αξιοπρεπή δίπλα στους πελάτες μας και την ελληνική κοινωνία. Πραγματικά, τώρα τελευταία έχουμε σοβαρό θέμα και από τη δική μας πλευρά, δηλαδή την παραγωγή της ελληνικής γης που και απαξιώθηκε, και σιγά σιγά βλέπουμε με μαθηματική ακρίβεια να φτάνει πραγματικά στο τέλος της, δηλαδή τι, δεν θα μπορούν πια οι Έλληνες παραγωγοί να παράξουν τα δικά μας τα χωράφια στην ελληνική γη που βγάζει αυτά, που βγάζει πραγματικά τα καλύτερα προϊόντα ανά τον κόσμο, κρατήτη με νύχια και με δόντια να μπορούν να παράξουν, έχουν πέσει τη μισή παραγωγή. Μάλιστα πάρα πολλοί συνάδελφοι παραγωγοί τα έχουν παρατήσει και έχουν πάει και έχουν γίνει υπάλληλοι σε εργοστάσια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και όσοι εναπομείνατες προσπαθούμε ρίχνια και με δόντια να βγάλουν τα προς το ζήν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Δηλαδή αυτό που εξηγείτε, για να το καταλάβω λίγο καλύτερα, σίγουρα μιλάτε για την εκτείναξη του κόστους και για την ακρίβεια, γιατί παραγωγοί αγωνίζονται.
10: Αγωνίζονται. Βλέπε λιπάσματα, βλέπε λιπάσματα, βλέπε ενέργεια, βλέπε ίδρυυση.
1: Κάψιμα.
10: Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Κάψιμα, αυτό λέω, ενέργεια. Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Από τους όμορους νομούς ερχόντουσαν χιλιάδες παραγωγοί στην Αθήνα. Μόνο από τη Διωτεία μετράγαμε 500, 600 και 1000. Και τώρα από τα χωριά, εκεί που ερχόντουσαν 50, 60 μέσα από τα χωριά της Διωτείας, έρχονται 7, 8, 10. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τραγική κατάσταση. Και αυτό πάμε και στην κοινωνία μετά στους καταναλωτές. Βλέπουμε πια μια τεράστια διαφορά. Δεν έρχονται με το ζόρι, μετράνε πάρα πολύ το πορτοφόλι τους για να πάρουν τα προς το ζήν. Μιλάμε για τη λαϊκή τώρα που θα πάρουν τα φρούτα, τα λαχανικά τους, έτσι το ψαράκι τους, το φασόλι τους, το ρύζι τους. Λοιπόν, πάντα ελληνικά προϊόντα και τα καλύτερα. Και βλέπουμε ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα έρχονται με χαρά, ας πούμε, και ψωνίζουν για το νοικοκυριό τους. Και μόλις περάσει το μήνα στις 15, αρχίζουν και εξαφανίζονται. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Τι ανοίξαμε Δευτέρη, προσέξτε, πάρα πολλοί έχουν ανοίξει Δευτέρη. Μιλάμε τώρα για πάμε στις δεκαετίες που είναι για το 60. Λοιπόν, και αυτό γιατί δεν φτάνει πια ο μισθός τους, γιατί τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί, γιατί τα έξοδά τους και αυτόν έχουν εκτοξευτεί, το μονοκάμματο παραμένει ίδιο και μην ακούμε για αυξήσεις. Τι αυξήσεις όταν την αύξηση την τρώει στην πενταπλάσια τιμή, ας πούμε, η αύξηση του προϊόντων.
1: Ωραία, ένα λεπτό, να βάλουμε ένα κόμμα, να ανοίξουμε μια παρένθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά θέλω να κάνω και κάποιες ερωτήσεις παράλληλα, κύριε.
10: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, δηλαδή, τα προϊόντα που φτάνουν στον πάγκο φυσικά ακριβότερα από τον παραγωγό, δεν μπορούν να συναγωνιστούν τις εισαγωγές?
10: Αυτό είναι σίγουρο, ότι το ελληνικό προϊόν δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις αγωγές. Όταν λέμε τώρα ότι ήρθαν τώρα τελευταία καρπούζια αφιβόλου ποιότητας, βέβαια καμία σχέση με τη δική μας γεύση και την ποιότητα που έχει το δικό μας καρπούζι, και πουλιέται στη μισή τιμή, ας πούμε, πώς θα ανταγωνιστεί όταν ο παραγωγός στο χωράφι πρέπει να δώσει το καρπούζι 40-50 λεπτά για να βγάλει τα έξοδά του και το δίνει 30 και 40 και 10.
1: Άρα λοιπόν, επιλέγουν και οι ίδιοι οι παραγωγοί να παίρνουν πράγματα.
10: Όχι, δεν επιλέγουν. Απλώς λέω ότι πια σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν να παράξουν τα εξαίσια προϊόντα τα δικά
1: μας. Το καταλαβαίνω, είναι ποιοτικά τα προϊόντα της Ελλάδας. Απλά θέλω να μου εξηγήσετε πώς γίνεται, ας πούμε, στα ράφια, στο σούπερ μάρκετ, να βλέπουμε ότι έχει προϊόντα από διάφορες εισαγωγές, και πώς γίνεται στη λαϊκή αγορά να κρατάτε ακόμα αυτό το στοιχείο, το ότι είναι ελληνικά ποιοτικά προϊόντα. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να πάρετε μια καλύτερη τιμή, και για ποιο λόγο τα σούπερ μάρκετ δεν κάνουν κάτι αντίστοιχο? Αυτό θέλω να καταλάβω.
10: Κοιτάξτε, τώρα τα σούπερ μάρκετ τώρα είναι ένα κλειστό κύκλωμα, ας πούμε, από 5 αλυσίδες που πραγματικά τραβάνε τον πόριο όλο πάνω τους. Εμείς εδώ μιλάμε για εκατοντάδες μικροπαραγωγούς, έτσι που πάνε να βγάλουν το προστοζήν ένα μεροκαματάκι την ημέρα. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Σας είπα και ξεκίνησα την εισαγωγή μου. Στην εισαγωγή μου είπα ότι εμείς πια με τους καταναλωτές είμαστε φίλοι. Είμαστε ένα κομμάτι, δηλαδή, σας είπα, έχουμε μια ευαισθησία απέναντι στους καταναλωτές των λαϊκών αγορών. Λοιπόν, οπότε προσπαθούμε να είναι όσο μπορούμε πιο χαμηλά, έτσι κρατάμε τις τιμές χαμηλά, αλλά πόσο, δεν ξέρω για πόσο ακόμη. Πραγματικά έχουμε ρίξει πάρα πολύ το κέρδος μας, σε σημεία δηλαδή που το μεσημέρι, που το ξέρουμε όλοι αυτή στη λαϊκή αγορά, ξεπουλάμε και κάτω κόστους, για να φύγουν από πάνω μας την επόμενη να φέρουμε φρέσκα. Λοιπόν, αυτό όμως, πραγματικά με τις τωρινές συνθήκες δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατήσει ακόμη, και βλέπουμε ότι μόνο στην Αττική είχαμε 7.500 με 8.000 πολιτές λαϊκών αγορών μέχρι πριν 1,5 χρόνο, 2, και τώρα έχουν πέσει στους 4,5. Και κάτι ανάλογο γίνεται και σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό κάπου πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά η πολιτεία, και είπαμε, ξεκινάει πάντα από την παραγωγή, ξεκινάει από το χωράφι, θέλουν στήριξη αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν, και μετά στην κοινωνία ολόκληρη, που πια ο μισθός τους δεν φτάνει να βγάλουν το μήνα.
1: Άρα έχουμε πρόβλημα και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών περιορίζεται και έτσι οδηγεί στην πτώση της κατανάλωσης, και κάπως έτσι πολλοί καταναλωτές δεν μπορούν να πάνε να αγοράσουν αυτά που αγοράζανε.
10: Πραγματικά σας μιλάω ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα στη λαϊκή αγορά υπάρχει ένα πανηγύρι, να το πω έτσι. Χαρούμενοι άνθρωποι, χαμόγελα, βάλουμε αυτό, βάλουμε εκείνο, έχουν το ψωμί για το σπίτι τους. Μετά τις 15, 16, 17 του μήνα, σιγή, έχουν τελειώσει τα χρήματα. Δεν φτάνουν στους ανθρώπους αυτού να ψωνίσουν. Έτσι, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
1: Άρα επικρατεί ένα κλίμα βεβαιότητας, εγώ αυτό βλέπω.
10: Όχι βεβαιότητα, σίγουρα είναι βεβαιότητα. Γενικά στην κοινωνία. Έτσι, και για τους παραγωγούς και για την και τον καταναλωτή. Όταν πια μετά το 15ο δεν σου φτάνει να ψωνίσεις τα απαραίτητα, έχουμε θέμα. Έχουμε σοβαρό θέμα. Όταν κάποιος που μου λέει πλήρωνε 300 ευρώ ενίκιο και τώρα πλήρωνε 700.
1: Ναι.
10: Είναι τόσο απλό. Όταν πλήρωνε το ρεύμα 50 και τώρα πλήρωνε 100.
1: Συμφωνώ. Αυτά είναι κάποια θέμα. Άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε στην πορεία. Θέλω, κύριε Σωτηρίου, να μου εξηγήσετε λίγο κάτι. Εγώ καταλαβαίνω ότι είστε ένας πολύ δυνατός κλάδος και ξέρω ότι κινητοποιείστε και ξέρω ότι όντως αντιδράτε. Απλά ας πούμε και στον κόσμο με ποιο τρόπο έχετε αντιδράσει για όλα αυτά που συμβαίνουν.
10: Κοιτάξτε, είχαμε κινητοποιήσεις το Γενάρη. Κάναμε τις απεργίες μας. Συνέχεια είμαστε σε επαφή με τα αρμόδια υπουργεία. Πραγματικά από την Ομοσπονδία φεύγουν καθημερινά εξερχόμενα για αυτή την κατάσταση. Τώρα κοιτάξτε, μόνο ένας κλάδος δεν μπορεί να αντιδράσει μόνος του. Πρέπει συνολικά η κοινωνία να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί πραγματικά σε λίγο καιρό θα δούμε πράγματα που δεν αρμόζουν στην εποχή μας. Ούτε μπορώ να βλέπω εγώ τον καταναλωτή να έρχεται στη λαϊκή και να μετράει τα δεκάλεπτα για να πάρει ένα κιλό γαύρο, ή δύο ραπανάκια, ή δύο πορτοκάλια, ή δύο κεράσια. Και μιλάμε τώρα για μια εποχή τώρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ φτηνά. Και το καρπούζι και το κεράσι και το βερίκοκο και τα νεκταρία, όλα είναι φτηνά πια. Και πάλι ζορίζεται. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα, όπως ξεκίνησε τα κεράσια που λάγανε 7 και 8 και 10 ευρώ κεράσι. Τώρα κεράσι 2 ευρώ. Έχει 2,5 και πάλι ο άλλος δεν μπορεί να το αγοράσει.
1: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Σωτηρίου? Σας παρακαλώ, θέλω να με αφήσετε να μιλήσω ένα λεπτό για να σας εξηγήσω. Ακριβώς. Θέλω ακριβώς να σας εξηγήσω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα και για να μου απαντήσετε για να καταλάβω και όλες καλύτερα. Λοιπόν, εγώ έχω έναν φίλο, ο οποίος ο πατέρας του έχει ροδάκινα στη Βέρεια. Παράδειγμα σας φέρνω. Ξέρετε τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος, κύριε Σωτηρίου? Ότι Γρηγόρη, εμένα τα ροδάκινα πάνω στα δέντρα, για να μην σαπίσουνε, πάω και τα πουλάω να πούμε 20 και 15 λεπτά. Και με χτυπάνε, με πατάνε κάτω το κεφάλι σε συγκεκριμένες περιοχές που πουλάνε τα φρούτα και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, άμα δεν θέλεις, δεν στα αγοράζουμε. Και ρωτάω εγώ εσάς, πώς γίνεται να τα πουλάει αυτός 15 και 20 λεπτά για να μην σαπίσουν πάνω στα δέντρα και στην τελική ή στο ράβι ή στον πάγκο να πηγαίνουν στα 2,5 ευρώ.
10: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτές είναι ορισμένες, δηλαδή πέρυσι δεν υπήρχαν, ήταν όλα ακριβά. Φέτος που έχουμε αυθονία, ίσως υπάρξει αυτό το φαινόμενο. Και τώρα πάμε τώρα να δούμε αυτή την περίπτωση. Καλά, 10 λεπτά και 20 δεν υπάρχει, είναι παραπάνω, είναι στα 50, 60, 70. Λοιπόν, όταν πουλούνται 1,5 ευρώ τώρα εδώ. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος τα δίνει από το χωράφι στο δέντρο. Δηλαδή, ο αγοραστής θα πάει προσωπικό να τα μαζέψει. Προσέξτε, προσωπικό να τα μαζέψει, να κάνει διαλογή, να τα κουβαλήσει, δηλαδή να τα μεταφέρει στο συσκευαστήριό του. Εκεί θα γίνει πάλι διαλογή, θα γίνει συσκευασία. Έτσι, α, β, γ,
1: τι εννοείται συσκευασία?
10: Συσκευασία σε καφασάκια, σε τελαράκια.
1: Α, σε τελαράκια. Ναι, πολλές φορές τα βλέπω και χύμα, γι' αυτό ρωτάω.
10: Εντάξει, τελαράκια γίνονται όλα.
1: Ωραία.
10: Λοιπόν, σε τελαράκια, πάλι μεταφορά στην λαχαναγορά. Έτσι, τα ψυχτικά της λαχαναγοράς, και από εκεί θα τα πάρει μετά ο πολιτής, ο μανάδου κτλ. Για να τα πάει στο ράφι.
1: Ωραία.
10: Αυτή είναι η συνήθις διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, τα 50 λεπτά θα πάνε στο 1,5 ευρώ και στα 2 ευρώ με όλα αυτά τα μεροκάματα που θα γίνουν στη μέση. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία, γι' αυτό και ανεβαίνει. Και είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Κατανοητό αυτό. Κατανοητό.
10: Λοιπόν, όπως και ο μικροπαραγωγός που έχει επαφή με κατευθείαν τον πολιτή στη λαϊκή αγορά, γίνεται αυτόματα το ράφι της λαϊκής αγοράς του μικροπαραγωγού που είναι στην Άουσα και στη Βέρεια. Εκεί θα τα βλέπουμε πιο φθηνά. Έτσι, βέβαια, και αυτός έχει πάλι έξω, θα πάντα μεταφέρει κάτω. Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το 50 λεπτά το χωράφι με το 1,5 ευρώ που πωλείται στη λαϊκή, γιατί όλο αυτό το διάμεσο είναι μεροκάματα, είναι κόστη. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να φύγει 50 λεπτά από το χωράφι και να πουληθεί 80 λεπτά στη λαϊκή, είναι αδυνατόν. Έτσι.
1: Ναι, και η εισαγωγή πώς χτυπάει τιμές στην ουσία, τι καλύτερο έχει εισαγωγή?
10: Κοιτάξτε. Εδώ το λίπασμα έχει 120 ευρώ και εκεί που καλλιεργούν αμφιβόλου ποιότητας λίπασμα έχει 20 ευρώ το τσουβάλι. Έτσι, εδώ μας υποχρεώνουν σε συγκεκριμένες καλλιέργειες όλη την Ευρώπη, στις τρίτες χώρες δεν τις υποχρεώνει κανείς τίποτα.
1: Ναι.
10: Ό,τι θέλουν βάζουν, ό,τι θέλουν ραντίζουν. Οπότε καταλαβαίνετε, και μετά πάμε και στα εργατικά χέρια, που είναι πάθυνα εκεί, οπότε καταλαβαίνετε το κόστος είναι πραγματικά πολύ κάτω από τα ελληνικά.
1: Και πόσο πόλη, δηλαδή, μπορεί να πουλάνε τα προϊόντα εισαγωγής?
10: Σίγουρα είναι πιο φτηνά από τα ελληνικά. Έτσι, και βγάζουν και κέρδος.
1: Δηλαδή, άμα είναι 1,5 ευρώ, όπως μας είπατε, τα ροδάκινα, πόσο μπορεί να είναι εισαγωγή? Σε 1 ευρώ δεν νομίζω να είναι τόσο φθηνά.
10: Έρχεται η εποχή που είναι, αν είναι 1,5 τα δικά μας, είναι 1 αυτά. Ή αν είναι 2,5 τα δικά μας, είναι 1,5 αυτά.
1: Καταλαβαίνετε. Εγώ βλέπω ότι η ελληνική ροδάκι, παραγωγή έχει χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα.
10: Σα είπα ένα παράδειγμα, το καρπούζι που το έχουμε φέτος.
1: Ναι.
10: Είναι πολλά πρόημα κτλ.
1: Ναι.
10: Κάνα μεγάλη εισαγωγή από το Ιράκ, το Ιράν. Τεράστιες εισαγωγές, ας πούμε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας προϊόν. Καμία σχέση. Σε ποιότητα, έτσι και σε γεύση.
1: Και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε, γιατί εγώ ξέρω ότι πολλά τα ονομάζουν και ελληνικά κάποιοι.
10: Εντάξει, τώρα εκεί αυτό στη λαϊκή σίγουρα δεν υπάρχουν εισαγόμενα. Τώρα όπου αλλού είναι υποχρεωμένο να το αναγράφουν. Το αναγράφουν, δεν ξέρω.
1: Αυτό δεν υπάρχει μια υπηρεσία που το ελέγχει?
10: Βεβαίως, υπάρχουν υπηρεσίες που το ελέγχουν. Το ελέγχουν.
1: Ένας Θεός ξέρει δηλαδή, τα αφήνουμε στην κρίση τους.
10: Εντάξει, το μόνο σίγουρο είναι ότι στη λαϊκή αγορά αυτό δεν υπάρχει, γιατί έχουμε τους δικούς μας παραγωγούς. Τα φέρνουν το χωράφι κατευθείαν και οι πολιτές των λαϊκών αγορών έχουν απευθείας επαφή με τον μικροπαραγωγό που δεν μπορεί να έρθει Αθήνα. Στη λαϊκή αγορά δύσκολα θα βρεις κάποιο προϊόν εισαγωγής, εκτός βέβαια τις μπανάνες και ό,τι άλλο υπαντακτήριο. Αυτά που υπάρχουν παναγκαστικά είναι εισαγωγής.
1: Κύριε Σωτηρίου, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα σαν Γρηγόρης, γιατί τώρα έτσι μου ήρθε. Έχω εικόνες από τη λαϊκή πάρα πολλές φορές που περνάνε διάφοροι πολιτικοί. Τώρα πρόσφατα είδαμε τον Πλεύρη και έναν ακόμα, δεν ξέρω πώς το λένε, που πήγανε στη λαϊκή, και παλαιότερα έχω δει και άλλους νεοδημοκράτες, Πασόκου, Σιριζέους που περνάνε, και κάποιοι τους χειροκροτάνε, τους αγκαλιάζουν, τους φιλάνε. Και απορώ, καλά, πώς γίνεται ένας άνθρωπος λαϊκής που συναντάει αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε τόση ώρα, και με την εκτείναξη του κόστους και με την ακρίβεια και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη και με αυτό το κλίμα βεβαιότητας και με όλα αυτά που συμβαίνουν γενικά σε νομικά πλαίσια, και να λέει μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους? Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα?
10: Δεν νομίζω, Γρηγόρη, αφού το ανέφερες έτσι, Γρηγόρη, δεν νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό θα περάσει οποιοδήποτε πολιτικό από τη λαϊκή αγορά και το χειροκροτήσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Ο κλάδος μαραζώνει, η κοινωνία μαραζώνει, οι πολιτές, οι συνάδελφοι πραγματικά παρατάνε τις άδειές τους και γίνονται οδηγείς εταιρείες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Πολλοί παραγωγοί από τους όμορους νομούς παρατήρησαν τις καλλιέργειές τους που ερχόντουσαν λαϊκοί και τα βάζουν σιτάρι και καλαμπόκι και πάνε και δουλεύουν σε εργοστάσια στα ενόφυτα, ας πούμε, για να βγάλουν το προστοζήν. Αυτό είναι λυπηρό για τη χώρα μας.
1: Φοβερό.
10: Και σας είπα, να το πω τόσο λαϊκά, ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε να φάμε. Θα φοβόμαστε να φάμε. αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αυτή η παραμέληση της ελληνικής γης, σε λίγο καιρό δεν θα ξέρουμε τι δρόμο.
1: Ήδη νομίζω με τη συμφωνία Μερκοσούρ συμβαίνει αυτό, γιατί έχουμε μάθει και όλα στο ότι δεν ελέγχονται τα περισσότερα προϊόντα που έρχονται από εκεί πέρα, είτε αυτά είναι κοτόπουλα με σαλμονέλα, είτε αυτά είναι ντομάτες οι οποίες και από την Τουρκία έρχονται βέβαια, έχουν πάνω λάκ. Έχω ακούσει τρελά πράγματα για όλα αυτά εδώ πέρα τα μεταλλάχματα.
10: Από κάτι από την Τουρκία μπορεί να είναι πολύ καλύτερη ποιότητα από τα υπόλοιπα που θα έρθουν.
1: Ναι.
10: Εκεί έχουμε καταντήσει τώρα, έτσι.
1: Δηλαδή τραγικό κι αυτό.
10: Είναι τραγικό, είναι τραγικό. Είναι, κανείς δεν ελέγχει και σας λέω, αυτό τον αφέμει το ανταγωνισμό. Όταν σε αυτές τις χώρες δεν ελέγχει κανείς και όταν σας λέω ένα λείπασμα, το ανάλογο, εδώ ας πούμε έχει 120 ευρώ το τσουβαλάκι και εκεί έχει 20 ευρώ και 15, και όταν εδώ ένα φυτοφάρμακο έχει 300 ευρώ και εκεί έχει πάλι 20-35 ευρώ, καταλαβαίνετε τώρα διαφορά της ποιότητας και το αφέμει του ανταγωνισμού.
1: Και εδώ πέρα πρέπει να χρησιμοποιούν, από όσο γνωρίζω, και συγκεκριμένα προϊόντα.
10: Αυτό.
1: Είναι, συγκεκριμένα είναι λοιπάσματα, συγγνώμη, που πρέπει να είναι βιολογικά και πάλι.
10: Φάρμακα και λοιπάσματα, τα οποία έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και πρέπει διαροπάλου, έτσι, να πορεύονται με αυτά, να πορευόμαστε με αυτά. Όπως στις τρίτες χώρες αυτό δεν ισχύει. Έτσι, τι να το κάνω εγώ όταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός πραγματικά και καλά κάνει, στέκεται για την υγεία όλου του πληθυσμού, στέκεται σε αυτά τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα και γενικά τα φάρμακα, και μου κάνει εισαγωγή, ας πούμε, που δεν ξέρεις ούτε τα αφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Λοιπόν, τι νόημα έχει, ας πούμε, να επιβάλλει στους Ευρωπαίους κατοίκους να πορεύονται με αυτή την λογική και να κάνει εισαγωγή προϊόντα που δεν ξέρει πώς είναι καλλιεργημένα και με τι.
1: Δηλαδή στις λαϊκές οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες τώρα, δεν μιλάμε για αυτούς που πηγαίνουν και ψωνίζουν, οι επαγγελματίες που από όσο βλέπω τώρα μπροστά μου το έχω, το 2023 τον Ιούνιο κατά 40,56% ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και μετά τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Έχουν μετανιώσει.
10: Δεν νομίζω να υπάρξει αυτό.
1: Κι όμως έχουν μετανιώσει.
10: Εννοείται.
1: Για αυτό που κάνανε, έχουν μετανιώσει. Οι περισσότεροι κλάδοι, κύριε Σωτηρίου, οι περισσότεροι κλάδοι, αυτό μου απαντάνε. Έχουμε μετανιώσει που ψηφίσαμε Μητσοτάκη. Εγώ τα λέω ευθέως, δεν με απασχολεί.
10: Με μια μόνη εξαίρεση, θα σας πω την αλήθεια, και εγώ εξεπλάγει, όταν για ένα καινούριο νομοσχέδιο που κατέβηκαν για τις φυλακές αγορές, μέσω του, ήταν του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Τάξης Θεοδωρικάκος, δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι έσκυψε πάνω και πέρασε. Ό,τι χρειάζεται, βέβαια αυτό είναι για την καθημερινότητα και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, έτσι, δεν έχει σχέση με τα προϊόντα και την παραγωγή. Έχει σχέση με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην καθημερινότητα.
1: Δηλαδή τι εννοείτε, για να καταλάβω, συγγνώμη, γιατί γι' αυτό θέλω να σας το ρωτήσω. Μιλάτε για κάποιους αυστηρούς κανόνες, όπως είναι, ας πούμε, η υποχρεωτική λειτουργία, πώς, η πλήρης ψηφιοποίηση
10: και αυτά
1: όλα.
10: Αυτά είχαν πει, αυτά είχαν πει όλα. Απλώς την καθημερινότητα μας απλούστευσε λίγο αυτά που ζητήσαμε, τα κάνουν, τα πέρασε στο νομοσχέδιο. Όπως κάποιες αλλαγές αγοράς. Τέλος πάντων, πράγματα που είναι δικά μας.
1: Με τις άδειες έχετε κανένα πρόβλημα, με τις άδειες?
10: Με τις άδειες έχει κανένα πρόβλημα, αλλά δυστυχώς τις άδειες παρατάνε, όχι να πάρουν καινούργιες. Έχει πια πραγματικά ο κλάδος είναι γυραιός, να το πω έτσι. Είναι πολύ λίγα τα νέα παιδιά που ακολουθούν πια το κλάδο. Και δυστυχώς δεν βλέπω ενδιαφέρον από νέους παραγωγούς να ξεκινήσουν παραγωγή για να. Όχι μόνο για τη λαϊκή. Γενικά για την ελληνική κοινωνία. Βλέπω τα παιδιά παρατάνε το επάγγελμα. Ακόμα και οι πολιτές των λαϊκών αγορών, οι επαγγελματίες που λέμε, που αυτοί είναι το ράφι του μικρού παραγωγού που δεν μπορεί να έρθει στην Αθήνα, ακόμη και αυτοί πια παρατάνε το επάγγελμα και φεύγουν.
1: Ωραία, δηλαδή να κάνω μια ερώτηση έτσι απλά για να καταλάβω. Συμφέρει ένα νέο πλέον να έχει πάγκο στη λαϊκή?
10: Όχι, τώρα πια όχι.
1: Δεν το συμφέρει. Για ποιο λόγο, κύριε Σωτηρίου, δεν το συμφέρει?
10: Γιατί δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδα. Είναι πανάκριβα τα προϊόντα, ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις τιμές, πρέπει να πουλάει πάρα πολύ φτηνά, και πέρα από αυτό έχουμε εμείς, ξέρετε τι, υπάρχει ένα άλλο παράδοξο. Εμείς οι πολιτές των λαϊκών αγορών, που ήταν αφιπηρεστικό επάγγελμα μέχρι πριν λίγο καιρό και καλά κάνανε για να μπορούμε να πουλάμε φτηνά στον κόσμο, ξαφνικά γίναμε ελεύθεροι επαγγελματίες και είμαστε οι μοναδικοί ελεύθεροι επαγγελματίες με όλες τις υποχρεώσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία και κανένα δικαίωμα. Τι εννοώ δικαίωμα? Να μπορώ να πουλήσω παραπάνω ώρες, έτσι, να μπορώ να ανοίξω τον πάγκο παραπάνω όσο θέλω, να μπορώ να πουλήσω και το απόγευμα, να μπορώ να πουλήσω και την Κυριακή. Λοιπόν, δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα είναι ακριβώς ίδια με ένα μεγάλο εργοστάσιο, με ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έτσι, και δεν έχουμε τέτοια δικαιώματα.
1: Και έχετε και ψηφιακές κάρτες και τέτοια τώρα?
10: Βέβαια, τα πάντα. Ό,τι έχει μια μεγάλη επιχείρηση, το έχουμε και εμείς. Δεν αλλάζει τίποτα. Και η φορολογία, έτσι τώρα μας το έκανε το 30% λόγω ότι δεν πηγαίνουμε κάθε μέρα για δουλειά, επιτέλους, γιατί μας χρεώνει για 365 μέρες, όμως πάνω από 150 μέρες δεν πηγαίνουμε για δουλειά. Βλέπει καιρικές συνθήκες, βλέπει προϊόντα, έτσι. Μέχρι 150-160 μέρες για δουλειά και μας φορολογούσαν μέχρι τώρα, να καταλάβετε, για 365 μέρες το χρόνο.
1: Ναι, είναι διάφορα λοιπόν τα προβλήματα που έχετε.
10: Κανονικό, βέβαια, το ΕΦΚΑ μας κανονικό, η φορολογία κανονική, έτσι, οι υπάροχοι μας χρεώνουν κανονικά, σαν να δουλεύουμε όλες τις μέρες, βλέπε τράπεζες, βλέπε πλατφόρμες για πώς, ψηφιακές κτλ. Λοιπόν, πραγματικά σας λέω, έχουμε όλες τις προβλέψεις ενός ελεύθερου επαγγελματία, χωρίς κανένα δικαίωμα στη δουλειά μας.
1: Και εγώ δηλαδή, γιατί, που είμαι ένας νέος άνθρωπος.
10: Ξέρετε, η άδεια είναι κρατική δικιά μας.
1: Ναι. Ναι, εγώ, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος και θέλω να αποκτήσω μια άδεια για ένα πάγκο στη Λαϊκή. Τι πρέπει να κάνω?
10: Τώρα θα κάνουν προκήρυξη, μόλις τελειώσουν μια εργασία που κάνουν τώρα τα σωματεία και οι ομοσπονδίες, θα προκηρυχτούν άδειες. Θα προκηρυχθούν μέσα, δηλαδή μετά τον Αύγουστο, σίγουρα θα έχουν προκήρυξη και για παραγωγούς και επαγγελματίες. Το θέμα είναι ποιος θα έρθει.
1: Ναι, εννοώ, τι χρειάζεται να έχω για να μπορώ να πάρω μια.
10: Τίποτα. Θα κάνετε μια. Σαν παραγωγός πρέπει να έχετε το όστο, πρέπει να έχετε χωράφια κτλ. Αποδειγμένα. Σαν επαγγελματίας, έτσι, θα κάνετε μια αίτηση και θα σας δοθεί μια θέση στη Λαϊκή Αγορά να δουλέψετε. Πρέπει να ξεκινήσετε με 50.000 περίπου κεφάλαιο, το αυτοκίνητο, τις ταμιακές σας, το εξοπλισμό κτλ. Το θέμα είναι, θα κάνετε ποτέ απόσβηση.
1: 50.000 δηλαδή θέλει για να ξεκινήσω.
10: Περίπου. Ένα αυτοκίνητο για να πάρεις το ένα ψυγείο.
1: Ναι, άμα κύριε Σωτηρίου, συγγνώμη, τώρα θα σας το πω έτσι απλά. Αλλά ένας νέος στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι έχει 50.000 να ξεκινήσει μια τέτοια
10: ιστορία. Και 30 να θέλει. Και 30 να πάει να παίρνει ένα παλιό αυτοκίνητο, να πάρει ένα πάγκο άλλο, να πάει. Και 30.000.
1: Και 30 πολλά είναι, αλλά εντάξει.
10: Παρακάτω δεν μπορείς να ξεκινήσει.
1: Αλλιώς μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήδη έχει συλλέξει αυτά τα χρήματα. Ναι, είναι σαν να ανοίγει μια επιχείρηση,
10: εδώ,
1: αυτό που λέτε.
10: Εδώ μιλάμε τώρα για ανθρώπους που ήταν χρόνια στη Λαϊκή Αγορά, που έχουν τον εξοπλισμό του έτοιμο και πάλι τα παρατήσαν και φύγαν.
1: Δεν βγαίνουν. Και έχετε διάφορους παραγωγούς. Έχω δει και με μελισσοκόμους, έχω δει και παραγωγούς λαχανικών και τώρα, φρούτων.
10: Βέβαια, τα πάντα.
1: Τυριά, κασέρια, κοτόπουλα, όλα, τα ψάρια, χαμός γίνεται.
10: Τα πάντα. Καλά, το ψάρι είναι παραδοσιακό στη Λαϊκή Αγορά. Είναι πάντα το πιο φρέσκο και το καλύτερο, άμεσο. Δηλαδή, στο μεσημέρι το δίνει την επόμενη μέρα φρέσκο. Όπως και όλα τα προϊόντα, έτσι. Και τα βιομηχανικά, βιοτεχνικά. Τα ρούχα, τα παπούτσια, έτσι, σε πολύ καλές τιμές. Μιλάμε τώρα για προϊόντα καταστημάτων. Δεν είναι πολύ καλή ποιότητα και πολύ καλές τιμές.
1: Ναι, όχι, σίγουρα. Συμφωνώ και έχει και καλή ποιότητα, ναι, συμφωνώ. Απλά πόσοι πιστεύετε ότι είναι, πόσοι είναι βασικά οι αδιούχοι, οι πολιτές λαϊκών αγορών στην Ελλάδα, περίπου ξέρουμε?
10: Γενικά παραγωγοί και επαγγελματίες, γύρω στις
1: 25.000. Δηλαδή μιλάμε περίπου για 50.000 οικογένειες.
10: Μπορεί και πιο λίγοι τώρα, σας είπα, μόνο στην Αττική, πριν 2 χρόνια ήμασταν 7.500 και τώρα έχουμε μείνει 4.500, σχεδόν η μισή. Και δεν ξέρω πού θα βγει αυτό.
1: Δηλαδή τι, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και λαϊκές στο μέλλον?
10: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Αλήθεια, άμα δεν υπάρχουν λαϊκές είμαστε καταδικασμένοι.
10: Είναι καταδικασμένη η κοινωνία.
1: Βέβαια, οι λαϊκοί, πρέπει να το πούμε αυτό στον αέρα, οι λαϊκοί, σαν λαϊκοί, είναι πραγματικά η αγορά που στηρίζει το συνταξιούχο, που στηρίζει το μικρομεσαίο και που μπορεί αυτός ο άνθρωπος και βρίσκει ποιοτικά και φθηνά προϊόντα για να αναζήσει. Γιατί αν πάει στο σούπερ μάρκετ θέλει ένα κατοστάρικο για 2 σακούλες.
10: Και όχι μόνο αυτό ότι τα βρίσκει. Φανταστείτε μια κοινωνία χωρίς λαϊκές αγορές που θα εκτοξευτούν οι τιμές. Που θα εκτοξευτούν. Ο καθής θα κάνει ό,τι θέλει. Το κάθε καρτέλ θα κάνει ό,τι θέλει. Και πέρα από αυτό θα πω και κάτι άλλο. Η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο για τον φτωχό και τον μικρομεσαίο. Είναι και για αυτόν που έχει την οικονομική ευχέρεια να ψωνίσει. Ξέρετε γιατί? Και μου το είπε ένας μεγάλος, δεν τον αναφέρω ονόματα, είναι κάποιον που θέλει να καταργήσει μια λαϊκή αγορά και του λέει, κοίταξε να δεις, δεν θα βάλεις χέρι στη λαϊκή αγορά, θα σου πω τούτο. Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω ανάγκη, αλλά όμως αυτά που ψωνίζω από τη λαϊκή αγορά τα τρώω, τα γεύομαι, τα ευχαριστιέμαι, δεν τα βρίσκω αλλού. Είναι και αυτό, ότι δεν είναι μόνο στηρίζει και αυτοί που παίρνουν. Γιατί έχουμε διάφορες, έτσι, έχουμε και ανθρώπους με οικονομική ευχέρεια. Ό,τι ψωνίζουν, πραγματικά το ευχαριστούνται, το γεύονται. Έτσι, αυτό.
1: Ναι, και πρέπει να πούμε όμως ότι έρχονται αρκετές συμφωνίες. Γιατί τώρα έτσι πως το σχολιάζουμε, αφυπνιζόμαστε όλοι μαζί και κατανοούμε κάποια πράγματα. Μετά τη συμφωνία Μερκοσούρ, είδαμε τώρα ότι 7-6 νεοδημοκράτες μαζί με την Αφροδίτη Λατινοπούλου ψηφίσανε υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων. Και πλέον σε κάποιες συσκευασίες για κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα δεν θα αναγράφεται πάνω το τι περιέχει μέσα το προϊόν. Και βλέπουμε ότι σταδιακά αυτή η παγκοσμιοποίηση και αυτή η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει ότι είναι λαϊκό. Και δεν μιλάω μόνο για τις αγορές, μιλάω γενικά. Άρα μακροχρόνια, κύριε Σωτηρίου, θεωρείτε το ότι ο Έλληνας θα είναι υποχείριο όλων αυτών των καρτέλ, όπως ονομάσαμε και τα καρτέλ του σούπερ μάρκετ?
10: Όχι μόνο ο Έλληνας. Θα σας πω κάτι. Αυτό έχει ξεκινήσει από το 2014. Το 2014 ψηφίστηκε ένα νόμος από τότε των υπουργών Χατζηδάκη Σκορδά, που εξαφάνιζαν τις λαϊκές αγορές. Τις εξαφάνιζαν. Και όταν τότε ρώτησα, γιατί το κάνετε αυτό, γιατί θα πάτε όλοι σε εργασμένο εμπόριο, δεν χρειάζεται λαϊκές αγορές. Αυτό μου είχαν πει.
1: Τι σας είπανε ακριβώς, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, δεν το άκουσα.
10: Το λέω ονομαστικά. Έτσι, είχε υπογραφεί πραγματικά με δύο πολυεθνικές και μία εξαγωγική. Έτσι. Πραγματικά όλος ο πλούτος της γης και θάλασσας Ελλάδος να πάνε σε αυτές τις τρεις εταιρείες, το 2014. Κάναμε απίστευτες κινητοποιήσεις τότε, 20 μέρες. Πέσανε τα τσιμέντα στην Αθήνα, το καταλάβανε, έπεσε η κυβέρνηση. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει πάντως κάτι ανάλογο, βέβαια με άλλο τρόπο, σιγά σιγά.
1: Σταδιακά λοιπόν. Απλά τι σας είπε ο Χατζηδάκης με τον άλλον, πώς τον είπατε τον άλλον?
10: Το Σκορδά.
1: Τι σας είπε ο Χατζηδάκης με τον Σκορδά?
10: Θέλετε να σας πω να γελάσετε?
1: Ακούστε με λίγο, κύριε Σωτηρίου, θέλω να μου εξηγήσετε ένα λεπτό, κύριε Σωτηρίου, για να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
10: Ένα παράδειγμα, να γελάσουμε όλοι μαζί τώρα.
1: Ναι, ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι. Δηλαδή, ο Σκορδάς με το Χατζηδάκη σας ανέφεραν κάποια πράγματα. Τι σας ανέφεραν?
10: Ο Σκορδάς του Χατζηδάκη είπε, τελειώνετε όλοι σας πάτε στεγασμένο εμπόριο. Αυτό είχε πει.
1: Τελειώνουν δηλαδή τις λαϊκές, αυτό σας είπαν.
10: Έτσι ακριβώς. Και μου φέρει ένα παράδειγμα, αν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν κολλάει κιόλας. Κάποτε λέει υπήρχαν οι παγοπόλυντες, το κράτος των παγοπόλυντων. Ήρθε ο Καραμανής, λέει, έφερε το ρεύμα, πήγα σπίτι. Λέω, τι συγκρίνεις, άνθρωπε μου, το λέω. Το πρωτογενή τομέα γης και θάλασσας Ελλάδος με τους παγοπόλυντες. Αν είναι, μου είχε φέρει αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή, δεν ξέρω από πού. Απλώς είναι κάποιοι πραγματικά δηλαδή εχθροί της λαϊκής αγοράς και του πρωτογενή τομέα της Ελλάδος. Η λαϊκή αγορά δεν είναι κάτι άλλο από αυτό. Η λαϊκή αγορά είναι πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, είναι η παραγωγή.
1: Βέβαια, μα εκπροσωπούν τα συμφέροντα και τους ομίλους και τις πολυεθνικές. Δεν θέλουν οτιδήποτε είναι λαϊκό, αυτό σας λέω.
10: Πρέπει να γίνουμε όλοι υπάλληλοι στις αλυσίδες. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Τις αλυσίδες που τις έχουν οι φίλοι τους ή οι ιδιώτες.
10: Είπαμε, είναι 5, κάποτε ήταν 25 σούπερ μάρκετ, τώρα είναι 5. Άρα, ναι. Μέχρι εδώ φτάνει.
1: Άρα όλα τα κέρδη να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα χέρια.
10: Ξέρετε τι, ένα παράδοξο. Έχουμε παντοπόλυδες στη λαϊκή αγορά. Έτσι, που πουλάνε και γκαζάκια, πουλάνε, ας πω ένα γκαζάκι, για τον γκαζάκι εγώ ας πω. Λοιπόν, ο δικός μας ο φουκαράς, ας πούμε, πάνε να βγάλει ένα μεροκαματάκι, παίρνει ένα κουτάκι γκαζάκια και πουλάει. Το κάθε συμπονέμιο και αλυσίδα καταλαβαίνει ότι είναι κοντέινερ. Τα λέω καλά?
1: Ναι.
10: Αυτονόητο. Πώς γίνεται έστω και κάποια λεπτά λιγότερο την ίδια μάρκα, το ίδιο γκαζάκι να πουλιέται πιο φτηνά στη λαϊκή από το μάρκετ? Δηλαδή, ο απλός νους, ας πούμε, να μου το πει αυτό. Καταλαβαίνει ο καθένας να πω. Να πουλιέται το γκαζάκι πιο φτηνά από το φουκαρά τη λαϊκή και πιο ακριβά στο σούπερ μάρκετ. Είναι δυνατόν.
1: Είναι απίστευτα αυτά. Εδώ πουλάνε πιο φθηνά τη βενζίνη που αγοράζουν από εμάς κάποιες χώρες. Και εδώ πέρα μας την πουλάνε πιο ακριβά. Εδώ πέρα μιλάμε για μια κατάσταση απίστευτη.
10: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
1: Κάποια υπηρεσία, κάποιος αρμόδιος, κάποιος που ελέγχει, ας πούμε, τον ανταγωνισμό ή τις τιμές, κάποιο πλαφόν, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
10: Δεν υπάρχει πλαφόν πια στο ελεύθερο εμπόριο. Τελείωσε. Βλάχο δεν υπάρχει. Ο καθένας κάνει τι θέλει.
1: Γιατί θέλω να μου πείτε και ποια θεωρείτε ότι είναι η λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράψαμε.
10: Τώρα εγώ πολιτικός δεν είμαι. Λοιπόν,
1: όχι, ας πούμε, άμα να σας το θέσω πιο απλά, δεν λέω ότι είστε πολιτικός. Λέω απλά ότι σε περίπτωση, ας πούμε, που βάζαμε ένα πλαφόν ή που λέγαμε πλαφόν, όταν λέω τι εννοώ. Δηλαδή, θα είσαι επί 3 στο κέρδος. Μέχρι εκεί δεν μπορείς να βάλεις περισσότερο.
10: Τώρα γίνεται αυτό στις αλυσίδες ή στα καρτέλ?
1: Άμα γινόταν αυτό, δεν θα ήταν καλύτερη κατάσταση.
10: Σίγουρα θα ήταν καλύτερη.
1: Άρα υπάρχουν λύσεις και δεν θέλουν να τις υλοποιήσουν εκεί.
10: Αλλά όμως είπαμε, δυστυχώς το εμπόριο που ζούμε τώρα παγκοσμίως είναι ελεύθερο, τελείως. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο η Ελλάδα αυτό. Πρέπει να ξεκινήσουμε και από αλλού. Έτσι, δυστυχώς μόνο στα 9 δεν μπορεί να γίνει και το ξέρουμε. Θα κατηγορηθούμε για Σοβιέτ. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν λύσεις, αλλά δυστυχώς ποιος θα τις εφαρμόσει. Ποιος θα τις δώσει μάλλον και ποιος θα τις εφαρμόσει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εγώ, είμαστε έρμεο, 10 μεγάλων και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Γιατί δεν μιλάμε για παραπάνω, είναι 10-20 που πραγματικά πλουτίζουν και οι υπόλοιποι από κάτω δεν υπάρχει πια μεσαία τάξη. Είναι οι πολύ πλούσιοι και οι φτωχοί. Τέλος.
1: Καταστρέψαν λοιπόν τη μεσαία τάξη.
10: Ναι, δεν υπάρχει μεσαία τάξη.
1: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Αυτό
10: όταν ξεκινήσουμε και λέμε για τα ενίκια, για την ενέργεια, για τα προϊόντα, την αύξηση των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παντού, σε οποιοδήποτε κλάδο. Πια. Από πού να πιάσουμε, από ασφάλειες. Από πού να πιάσουμε.
1: Ξέρετε κάτι άλλο που με κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι η ασφάλεια καταναλωτή. Δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή. Δηλαδή, έκατσα και έψαξα και έβλεπα το τι προϊόντα μπορεί να αγοράζει κάποιος στην Ελλάδα και ότι δεν ελέγχονται αυτά τα προϊόντα, δεν ξέρουμε καν τι τρώμε, δεν ξέρουμε καν μέχρι πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να προκαλέσει στην υγεία μας αυτό που τρώμε. Δεν είναι φοβερό.
10: Αυτά δεν μπορώ να... κοιτάξτε, είναι υπηρεσίες πραγματικά που μπορούν να τα ελέγξουν αυτά. Εγώ θέλω να σταθώ στο τούτο. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια τεράστια αύξηση έτσι, στις παροχές και ο μισθός να παραμένει ίδιος. Και το ξαναλέω πάλι, το ξαναλέω μάλλον. Δεν μπορεί να μιλάμε για αυξήσεις των μισθών όταν παίρνεις 50 ευρώ αύξηση έτσι και η αύξηση των προϊόντων είναι 100. Μιλάμε τώρα ότι έχεις μείωση και όχι αύξηση. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Πρέπει να σταθούμε στους μισθούς της Ελλάδος και πρέπει να σταθούμε και στις αυξήσεις στην ενέργεια έτσι, και στα σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε αυτά τα επίπεδα ενέργειας ας πούμε και ίδρυυσης στην Ελλάδα όταν σε άλλες χώρες είναι πολύ λιγότερο και με καλύτερους μισθούς. Δεν μπορεί ο μισθός στην Ελλάδα να παραμένει αυτός που είναι ενώ υποτίθεται ότι είμαστε ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται πια.
1: Σαν εργαζόμενος.
10: Πέσαμε κάτω και από την Βουλγαρία δηλαδή έλεος.
1: Σαν εργαζόμενος κάποιος λέει το ότι ο κατώτατος μισθός είναι πάρα πολύ λίγος, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και το καταλαβαίνω απόλυτα. Εσείς σαν εργοδότης, πώς το βλέπετε, μπορεί ο εργοδότης να δώσει περισσότερα λεφτά στον υπάλληλο για να ανταπεξέλθει? Γιατί ξέρετε τώρα η ζυγαριά στη συγκεκριμένη φάση είναι περίεργη. Και ο ένας δεν μπορεί να δώσει και ο άλλος δεν μπορεί να επιβιώσει.
10: Όταν μιλάμε τώρα για εμάς τους μικρούς που έχουμε έναν υπάλληλο, ας πούμε, για βοηθό, γιατί είναι πολύ σκληρή δουλειά, πούμε, αυτά είναι αλυσίδα όπως και στους περισσότερους, με 5 υπαλλήλους, με 10 υπαλλήλους. Εάν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πάντα για τον δυτικό τομέα μιλάω, έτσι. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πώς θα δώσει περισσότερο? Αν δεν υπάρχει μια εφορία, ας πούμε, στην κοινωνία να μπορεί να ο καταναλωτής να ψωνίσει περισσότερο, πώς θα δώσει περισσότερο μισθό?
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
10: Είναι δηλαδή, αυτά είναι αλυσίδα. Αλληλένδετα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, από τη βάση, έτσι, και να προχωρήσουμε. Θέλει ξύλωμα δηλαδή και ξαναράψουμε από την αρχή. Αυτό.
1: Απ' την αρχή όλα λοιπόν. Εσείς τους Έλληνες πολίτες πώς τους βλέπετε? Είναι ικανοί να είναι ενωμένοι? Εγώ τους βλέπω να μαλώνουν μεταξύ τους, να είναι εγωιστές.
10: Όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς, γι' αυτό ακριβώς έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία. Δεν ξέρω πραγματικά αυτός ο λαός γιατί διαιρείται πάντα και διχάζεται έτσι. Από τα αρχαία χρόνια δηλαδή, μέχρι τώρα, πάντα μας έχει φάει ο διχασμός. Αν ενωθούμε, όταν ήμασταν ενωμένοι, κάναμε πραγματικά εξαίσια πράγματα. Τώρα μας έχει φάει διχασμός. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Στη λαϊκή είστε ενωμένοι όμως.
10: Στη λαϊκή, κοιτάξτε, αναγκαστικά γιατί είναι ένας κλάδος που ο ένας πρέπει να προσέχει τον άλλον. Αν και εκεί, ακόμη και, ξέρετε τι, η ανέχεια και η αναδουλειά πάντα φέρνει γκρίνια. Και στο δικό μας κλάδο έχει έρθει και αυτό, έχει έρθει γκρίνια. Όταν ο άλλος παρατάει τη δουλειά του που είναι χρόνια, ας πούμε, μέσα. Και πάει να πάρει ένα μεροκάμωτο 1000 ευρώ για να ζήσει. Δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι.
1: Σίγουρα, αλλά πρέπει να πούμε και μια αλήθεια. Το ότι σε όλους τους κλάδους υπάρχουν και αυτοί οι συνδικαλιστές που είναι ενεργοί με κόμματα και πάει λέγοντας. Και μετά υπάρχει και αυτό που διχάζει τον κόσμο για τις διαφορετικές απόψεις, για το πώς θα μαζέψουν ψήφους. Ξέρετε πώς πάει τώρα το πράγμα.
10: Αυτά είναι προσωπικά.
1: Δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, μετά γίνεται και αυτός ο κακός χαμός.
10: Εμείς τώρα από το που έχω αναλάβει εγώ τουλάχιστον την Ομοσπονδία είμαστε πραγματικά ενωμένοι, είμαστε ακομμάτιστοι, δεν μας ενδιαφέρει, ενδιαφέρει μόνο ο κλάδος και η ελληνική κοινωνία. Προσπαθούμε για το καλύτερο, θα αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε για το καλύτερο του κλάδου και της ελληνικής κοινωνίας.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
10: Είμαστε μακριά από κόμματα, μακριά από χρώματα. Έτσι. Βεβαίως και κάνουμε την πολιτική μας. Βεβαίως και έχουμε άποψη, αλλά μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί θεωρώ ότι έτσι θα παραμείνετε και πιο ενωμένοι. Και κάτι ακόμα τελευταίο, κύριε Σωτηρίου, για να σας αποδεσμεύσω κιόλας, γιατί σίγουρα έχετε και δουλειές. Θέλω να μου πείτε λίγο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η άποψή σας, και γενικά για αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, για όλες αυτές τις υπηρεσίες. Προστατεύουν καθόλου, βοηθάνε καθόλου την κατάσταση, ή και αυτοί στέκονται απέναντί σας?
10: Για Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Για αυτή που λέγαμε ότι θα γίνει, γιατί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υπάρξει ποτέ. Για μένα. Είναι η προσωπική μου άποψη. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, θα έπρεπε να ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: ενώ δεν έχει και τρελή διαφορά. Βαλκάνια. Πάμε στη Βουλγαρία που είναι γειτόνισσα, έτσι να πούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Η κυβέρνηση έχει υποχρεώσει το 50% των προϊόντων που είναι στα ράφια του σούπερ μάρκετ να προέρχονται από το δικό τους πρωτογενή τομέα. Στην Ελλάδα γιατί δεν γίνεται αυτό?
1: Σας είπα, θέλει ξύλωμα και ράψιμο.
0: Εντάξει. Καταλήγουμε. Να φύγουν αυτοί και να έρθουν νέα πρόσωπα. Το κατάλαβα, κύριε Σωτηρίου. Ευχαριστώ.
1: Εντάξει. Τι να συζητάμε? Τι άλλο να συζητήσουμε?
0: Τα είπαμε όλα, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
1: Προς το καλό της κοινωνίας.
0: Και ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους. Θέλω και κλείνουμε.
1: Για τους νέους γενικά, για τους
0: νέους. Για τις νέες γενιές που αυτή τη στιγμή γεννιούνται με ένα χρέος 60.000 ευρώ ο καθένας. Για αυτούς τι έχετε να πείτε? Σε αυτούς τι έχετε να πείτε? Σας ακούνε.
1: Έχω άμεση επαφή με τους νέους πολλά χρόνια τώρα, γιατί υπήρξα και στους συλλόγους γονέων κυβερνών, υπήρξα πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Αττικής και ακόμα ασχολούμαι με παιδιά, με αθλητισμό κτλ. Εγώ είμαι περήφανος για την καινούργια γενιά, γιατί ακούω κάποιους λένε «έλα μωρέ, όλο στο κινητό». Όχι, δεν είναι έτσι. Έχουν άποψη, έχουν τρομερό μυαλό, απλώς είναι άλλη γενιά, σκέφτεται τελείως διαφορετικά από εμάς. Εγώ τη χαίρομαι αυτή τη γενιά. Έχω να τους πω ότι να αγωνιστούν, να μην τα όνειρά τους να τα έχουν μπροστά, να τα βλέπουν και να αγωνιστούν για αυτά. Και εγώ πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός και οι νέοι μας να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και πρέπει να τις αναλάβουν για το δικό τους καλό. Εμείς, ό,τι να το κάνουμε, το κάναμε. Πρέπει να αναλάβει μια γενιά και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς. Έχουν στραφεί όροι. Πρέπει μια γενιά να αναλάβει τις ευθύνες. Μπορεί να το κάνει και την πιστεύω. Και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς, γιατί εμείς τους έχουμε κάνει ζημιά.
0: Πραγματικά ένα πολύ θετικό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νίκο Σωτηρίου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι να έχετε. Υγεία και ευλογία. Γεια σας. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το συγκεκριμένο κύριο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, στο ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Νότος News 97 και 8. Και πού στα ακόμα? Κανένας δεν μπορεί να πάει κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει, θεωρώ. Και χαίρομαι που μαθαίνω καθημερινά το ότι ο Έλληνας πλέον έχει καταλάβει. Φίλοι μου, έχει καταλάβει. Το θέμα είναι, θα επιτρέψει για άλλη μια φορά να τον εξαγοράσουν όλοι αυτοί? Θα επιτρέψει για άλλη μια φορά κάποιοι να παίξουν με την πάρτι του? Θα επιτρέψει για άλλη μια φορά και θα ανεχθεί το κάθε πολιτικό κυφίνα να του τάζει λαχούς και πετραχίλια? Εκεί είναι το ζουμί. Αν προεκλογικά θα ξαναπέσει στην ίδια παγίδα. Αν προεκλογικά θα ξαναανεχθεί τους πολιτικούς απατεώνες. Εκεί είναι το ζουμί. Εκεί πρέπει να πάει κόντρα. Εκεί πρέπει να σταθεί στο ύψος του ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας φορολογούμενος που τον έχουν κατακλέψει. Προεκλογικά, ξέρετε τι πρέπει να γυρίσει, να τους πει όλους αυτούς μαζί με τις ξένες δυνάμεις, μαζί με τα συμφέροντα, τους ομίλους, τις πολυεθνικές τους. Έλληνες είμαστε, δεν πωλείται η Ελλάδα, γουστάρουμε να κυματίζει ψηλά και περήφανα η ελληνική σημαία. Μαζέψτε φράχτες, μαζέψτε ομίλους, μαζέψτε συμφέροντα και μαύρες σακούλες. Και όσοι έχουν παρανομήσει, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι εφοπλιστές, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι εισαγγελείς, είτε είναι αστυνομικοί, είτε είναι στρατηγοί, θα φορέσουν βραχιόλια και θα μπουν ανάμεσα σε 4 τείχους. Μόνο έτσι θα υπάρξει η λύτρωση. Η πραγματική λύτρωση του ελληνικού λαού, ο οποίος είναι όμηρος, ο οποίος δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αντιδράσει έτσι όπως θέλει. Γιατί του κάνουν πλήση εγκεφάλου. Και απευθύνω

στους κριτικούς εκεί πέρα κάτω. Η Κρήτη πρέπει να σηκώσει το κεφάλι ψηλά. Τέλος στα επιδόματα, τέλος στα κόλπα, τέλος στα συμφέροντα. Πάνω απ' όλα η πατρίδα. Πάνω απ' όλα η πατρίδα. Γιατί αργά ή γρήγορα δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Εντάξει, εγώ τα λέω έξω τα δόντια. Τέλος τα συμφέροντα, οι φιλοδοξίες, τέλος η φιλαργυρία, τέλος η φιλιδονία, τέλος οι εγωισμοί. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι για να μπορέσει να επιβιώσει το ελληνικό έθνος. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη μία. Όπως πάντα, τραγουδάκι και συνεχίζει το υπόλοιπο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι! Έλα ρε γονίδι άρχοντα!

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, αφήνοντας εχμές για τη χώρα μας. Ως μία από τις χώρες που έχουν λόγο στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, έχουμε τη βούληση να συμπεριληφθούμε σε όλες τις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια, τονίζει χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, προκαλώντας νέο πλήγμα στις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Με αφορμή την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ, τώρα είναι η ευκαιρία ώστε η κυβέρνηση να θέσει επισήμως το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης από τους Τούρκους στην κυβέρνηση του Ισραήλ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Αποφασίστηκε η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα, ενώ από την 1η Ιουλίου σταματάει η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας παντού, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια. Η μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε χαμένη. Η ελληνική οικονομία βασίζεται σε μια ανάπτυξη που είναι ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας. Real estate, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ως αύριο αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά τα παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν έως τα τέλη του 2024. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επικράτεια χθες Κυριακή. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη, στην Ντόχα του Κατάρ. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στην αυριανή συνάντηση με το Ιράν. Δραματική είναι η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς, με τους νεκρούς πλέον να πλησιάζουν τους 1.500. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Βενεζουέλα, με στόχο την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πληγισσών περιοχών μετά τους πρόσφατους σεισμούς.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικές καταρακτώδεις βροχές κυρίως στην Ήπειρο, στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Εκεί θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 ως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά ως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως και 3 μποφόρ, τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βόρειο δυτικούς με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 22 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Ελλάς, πύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα και θα μάθουμε σήμερα τι γίνεται στις ομάδες, όπου ο ΠΑΟΚ ξεκινάει την προετοιμασία στην Ολλανδία. Έχει ήδη φτάσει εκεί. Ο Άρης πάει για συγκέντρωση τη Δευτέρα φυσιολογικά. Ο Ηρακλής το ίδιο από εβδομάδα. Μεταγραφές που ακούγονται, μεταγραφές που ακούγονται και δεν γίνονται, μεταγραφές που θα γίνουν, θα τα δούμε όλα. Και αποχώρησε ενός παίχτη σήμερα, ο οποίος πραγματικά πρόσφερε στον ΠΑΟΚ, για λίγο χρονικό διάστημα ήρθε, για μια χρονιά, με τον, τελείωσε με την κατάξη του κυπέλου και μάλιστα με δικό του γκολ. Ο Μίχαλ Κρμέντσικ κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τον ευχαρίστησε για τις μνήμες και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά: απόλαυσε την επόμενη σου περιπέτεια, σε ευχαριστούμε για όσα περάσουμε, για τις αναμνήσεις γενικότερα στον ΠΑΟΚ. 33 ετών, 22 τώρα τελειώνει 33 ετών την καριέρα του, 22 συμμετοχές, 4 γκολ, 1 ασίστ τότε, και πήρε και το κύπελλο Ελλάδος με τον γκολ στο 90, τον γκολ που έβαλε εναντίον του Ολυμπιακού στον τελικό, στον κορονοϊό, την εποχή του κορονοϊού, ο ΠΑΟΚ με προπονητή τον Παύλο Γκαρσία. Το κύπελλο το οποίο κατέξε τότε. Και βέβαια ο Κρμέντσικ για μένα προσωπικά αδικήθηκε από τον ΠΑΟΚ, γιατί την επόμενη χρονιά ο προπονητής, ο καινούριος που ήρθε, ο Λουτσέσκου, καινούριος Παύλο παλιός, προτίμησε τον Ολιβέιρα από τον Κρμέντσικ. Θα μπορούσε να κρατήσει τον Κρμέντσικ. Ήταν ένα βουνό, πραγματικά ένα βουνό. Κάποιοι λέγανε δεν ήξερε μεγάλη μπάλα. Τι να το κάνεις να ξέρει μπάλα επιθετικός? Ο Αναστόπουλος ήξερε μεγάλη μπάλα και έβαζε 30 γκολ τη χρονιά. Τι να το κάνει? Ο Μαύρος ήξερε τεράστια μπάλα, ας πούμε, και έβαζε άλλα 30 γκολ. Δηλαδή αυτοί οι παίχτες δεν χρειάζεται να είναι μάγοι, να κάνουν τρίπλες ή οτιδήποτε άλλο. Μόλις τους έρθει μπάλα στην περιοχή, πάρ το, άντε γεια. Δηλαδή να είναι εκτελεστές. Ο Δημόπουλος, ο Χρήστος ήξερε μεγάλη μπάλα? Όχι. Δηλαδή θέλω να πω, οι εκτελεστές αυτοί οι killer, πραγματικά οι killer αυτοί, έτσι είναι. Ο Κρμέτσικ δεν ήταν killer σαν αυτούς που ανέφερα, αλλά ήταν ένας παίκτης ο οποίος μέσα στην περιοχή θα ήταν πολύ καλός. Έκανα αυτή την παρένθεση γιατί εγώ το θεωρούσα ότι ήταν λάθος του ΠΑΟΚ τότε που τον άφησε να φύγει, και το είχα πει τότε. Αλλά ο Λουτσέσκο, ο οποίος είχε έρθει από τις Κελεμπίες εκείνη τη χρονιά, μετά το φάγωμα του Παύλο Γκαρσία, νομίζω ότι είχε πάρει άλλη απόφαση. Δεν ξέρω για δικούς του λόγους, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λοιπόν πήγε στην Ολλανδία, να πάρουμε λίγο μια σκούπα το ρεπορτάζ. Είναι στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή. Στην πρώτη εβδομάδα το πρόγραμμα ξεκινάει αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου με διπλή προπόνηση, 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Τετάρτη 1 Ιουλίου, θυμίζω, φιλικό, πρώτο φιλικό ΠΑΟΚ Μπέβερεν στις 5 ώρα το απόγευμα. Πρώτο φιλικό ΠΑΟΚ Μπέβερεν. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Open. Όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ θα μεταδίδονται από την υβριδική τηλεόραση του Open. Την Τετάρτη λοιπόν 1 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ έχει πρώτο φιλικό με την Μπέβερεν. Την Πέμπτη έχει μία μονή προπόνηση. Την Παρασκευή έχει διπλή προπόνηση, 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Και το Σάββατο στις 2.30 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, θα παίξει με τη Βέστερλο, το δεύτερο φιλικό παιχνίδι. Τώρα το ερώτημα είναι με ποιους παίχτες θα παίξει, ρε παιδιά. Γιατί η μοναδική μεταγραφή που ήρθε, ο Ελουστόντο, θα είναι κανονικά στην ομάδα. Θα παίξει ο Ελουστόντο. Λένε ότι είναι σε κατάσταση καλή. Έτσι κι αλλιώς έπαιζε μέχρι τέλος στη Λα Λίγκα με την Ρεάλ Σοσιεδάδ. Από εκεί πέρα όμως άλλη μεταγραφή δεν έχει γίνει από πλευράς ΠΑΟΚ. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια, και σήμερα έγινε μια δεύτερη προσπάθεια, για να έρθει ο Γιαννούλης, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα προπονείται, όπως λένε οι πληροφορίες, όπως και άλλοι βέβαια. Η Augsburg, η οποία δεν δέχτηκε την πρόταση των 3,5 εκατομμυρίων του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ την ανέβασε την πρόταση στα 4 εκατομμύρια. Και πλέον περιμένουμε την απάντηση των Γερμανών στην πρόταση αυτή του ΠΑΟΚ, που είναι για αμυντικό παίχτη, για αριστερό μπακ, 4 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω είναι εξωγήινη πρόταση. Αν δεν τη δεχτούν αυτοί, μπορεί να πάρει 4 παίχτες αριστερούς μπακ ο ΠΑΟΚ με 1 εκατομμύριο τον καθένα. Δηλαδή θέλω να πω ότι, ο Γιαννούλης, γιατί ο Γιαννούλης είναι το κάτι άλλο, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ. Εννοώ κάτι άλλο, θα έρθει, θα μπει κατευθείαν, θα είναι ενδεκαδάτος, δεν θα καταλαβαίνει τίποτα. Ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ μπορεί να πουλήσει τον Μπάμπα μετά. Εγώ το βλέπω μπροστά μου αυτό ότι θα γίνει. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει και Γιαννούλη και Μπάμπα και Τέιλορ. ή θα πουλήσει τον Τέιλορ, κάτι θα κάνει τέλος πάντων, για να μείνει με Γιαννούλη και Μπάμπα αριστερά. Αν μείνει με Γιαννούλη και Μπάμπα αριστερά, είναι πολύ καλά, με δύο πάρα πολύ καλούς παίχτες. Αν πουλήσει τον Μπάμπα, γιατί ο Μπάμπα είναι με την εθνική Γκάνα στο Μουντιάλ και πάντα παίρνουν αξία αυτοί οι παίχτες, έρθει κανένα 3 εκατομμύρια πρόταση από καμιά ομάδα ή 4, ξέρω εγώ κλπ., θα τον δώσει. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Εγώ αλήθειες λέω. Όπως επίσης για την περίπτωση του κέντρου, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ στο κέντρο έχει δύο παίχτες μόνο. Ποιοι είναι? Είναι ο Ζαφίρης και ο Καμαρά για ενδεκάδα. Οι άλλοι είναι πιτσιρικάδες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι θα βάλει ένα πιτσιρικά 17-18 χρονών. Εντάξει, μπορεί να το βάλει και να ουριάσει, έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ ήθελε να έχει τελειώσει άλλη τουλάχιστον μία μεταγραφή στο κέντρο, και λέω δύο και βγάζω έξω το ΜΕΙΤΕ, γιατί ο ΜΕΙΤΕ δεν μπορεί να παίξει. Ο ΜΕΙΤΕ έχει καεί, κάηκε από τη χρησιμοποίηση, τη συνεχή χρησιμοποίηση του Λουτσέσκου, 50 παιχνίδια συνεχόμενα τον έκαψε στην κυριολεξία. Όπως πιστεύω ότι και ο Τάισον είναι ψιλοκαμένος, αλλά για τον Τάισον οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ κάνει μια προσπάθεια για να τον κρατήσει, να παίξει τουλάχιστον ένα 30 λεπτό, 40 λεπτό. Αν και εγώ προσωπικά πιστεύω, και γράφτε το αυτό σήμερα που σας το λέω, σήμερα έχουμε φτάσει 29 του μηνός Ιουνίου του 2026, γράφτε το ότι ο Τάισον άμα θα έρθει θα είναι βασικός. Δεν μπορεί να βρει ο ΠΑΟΚ καλύτερο παίχτη με 1 εκατομμύριο, ας πούμε 900 χιλιάρικα, ξέρω, 1 εκατομμύριο. Πρέπει να δώσει διάρρη, ένα διάρρη εκατομμύρια. Δεν θα δώσει 2 εκατομμύρια για εξτρέμ. Ίσως να δώσει ένα 800 για να κρατήσει ακόμα ένα χρόνο το Γιακουμάκι. Αυτό μπορεί να το κάνει για ένα 800. Και το λέω γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις που θέλει ο ΠΑΟΚ ενίσχυση. Δεν έχει στόπερ. Είναι με δύο στόπερ, Λουστόντο και Μιχαηλίδης, ο οποίος έχει πρόβλημα. Άρα με ποιο θα παίξει, με τον Παταούλα? Δηλαδή, ερωτηματικά είναι αυτά, ρε παιδιά. Βεβαίως, εδώ πρέπει να καταλήξουμε στο ότι ο ΠΑΟΚ πάντα καθυστερούσε στις μεταγραφές του. Όμως τώρα, σε 25 μέρες, παίζει η Ευρώπη. Δηλαδή, δεν είναι και πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που και ο προπονητής πάει πάνω για να φτιάξει ομάδα. Δηλαδή, πήγε πάνω τώρα να παίξει με την Μπέβερεν την Τετάρτη, με στόπερ τον Παταούλα και τον Μιχαηλίδη, μάλλον, φυσιολογικά. Γιατί ο Λουστόντο δεν ξέρω αν θα μπει κατευθείαν στην πρώτη ομάδα. Με χαφ τον Ζαφίρη και τον Καμαρά. Με δεκάρι τον Κωνσταντέλια, οκ. Okay. Με τον Μπέλκα εξτρέμ, μάλλον φυσιολογικά. Ή ανάποδα. Με τον Κωνσταντέλια εξτρέμ, τον Μπέλκα δεκάρι. Να εναλλάσσονται αυτοί μεταξύ τους. Δεξιά τον Ζίβκοβιτς έχει εκεί. Έχει και το Χατσίδη. Μπορεί και ο Χατσίδης να παίξει αριστερό εξτρέμ. Να τον πάει αριστερά. Σέντερφορ έχει το Γερεμέγεφ και το Μύθου. Δύο σέντερφορ. Στην άμυνα έχει δεξιά τον Γκένι. Αυτή τη στιγμή μόνο, και ένα πιτσιρίκο από τη Β' ομάδα. Αριστερά έχει τον Τέιλορ και ένα πιτσιρίκο από τη Β' ομάδα. Στα στόπερ έχει τον Μιχαηλίδη, τον Ελουστόντο και δύο πιτσιρικάδες από τη Β' ομάδα και από την ΚΑΠΑ 19. Μετά στα χαφ σας είπα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ελλείψεις, προσωπικά πιστεύω 6 παικτών. 6, γιατί σου το πω, 2 στόπερ πρέπει να τους πάρει. Χατζηδιάκος είναι ένας καλός στόπερ, είναι όμως για δεύτερος, δεν είναι για πρώτος. Θα μου πεις χρειάζεται, βεβαίως χρειάζεται, δεν το συζητάμε. Άρα δηλαδή, από το να έχεις ας πούμε το Βολιάκο, καλύτερος είναι ο Χατζηδιάκος. Και Έλληνας είναι και δυνατό παιδί είναι, θα σου βγάλει η παιχνίδια, κάτι πανετολικούς, κάτι αστέρα άκτορ, κάτι ξέρω εγώ ομάδες δηλαδή αυτής της εμβέλειας, ο Χατζηδιάκος είναι ό,τι πρέπει. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί την καλή του ομάδα στα ντέρμπι, φυσιολογικά, τα οποία φέτος γίνονται 6 τα ντέρμπι και όχι 5. Βάλτε και τον Ηρακλή μέσα. Γιατί το ντέρμπι με τον Ηρακλή, μπορεί ο Ηρακλής να μην είναι ομάδα που θα κάνει πρωταθλητισμό, γιατί αυτό φαίνεται, αλλά θα είναι μια ομάδα η οποία θα είναι τοπικό ντέρμπι. Και πάντα τα ντέρμπι αυτά, Ηρακλής, ΠΑΟΚ κλπ., φανατίζουν, κάνουν και όλα τα σχετικά. Άρα βάλτε 6 ντέρμπι φέτος και όχι 5. Όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά με μία βεβαίως δεύτερη υποσημείωση εδώ στο θέμα αυτό, γιατί είπα Ηρακλής. Ο Ηρακλής κατέθεσε πρόταση στη Λίγκα σήμερα για το νέο φορμάτ του πρωταθλήματος και ζητάει, μάλλον προτείνει, η χρονιά η επόμενη να γίνει με 16 ομάδες και φέτος να πέσει μία ομάδα από τη Σούπερ Λίγκα 1. Αυτό το ζητάει και ο Παναθηναϊκός. Για πολλούς και διάφορους λόγους θα το αναλύσουμε το θέμα σε λίγο. Το ζητάει και η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν το ζητάει ο ΠΑΟΚ, δεν είμαι σίγουρος 100%, αλλά ή ο Ολυμπιακός ή ο Άρης, δεν είμαι βέβαιος για αυτά. Αλλά θα τα ακούσουμε λίγο αργότερα, γιατί θα έχω στον αέρα το Σάββατο Λιβάνιο γύρω στις 4.30 από την Αθήνα. ο οποίος θα τα ξέρει καλά, τα ψάχνει καθημερινά, το έχει ψάξει το θέμα. Η κυρία Περάκη εκ μέρους του Ηρακλή κατέθεσε την πρόταση, ζητώντας ο Ηρακλής να πέσει μία ομάδα φέτος, μόνο μία, και να ανέβουν τρεις από την Super League 2. Καλό και αυτό, πολύ καλό και αυτό. Πιστεύω ότι είναι καλή η πρόταση του Ηρακλή, για μένα προσωπικά. Ο Παναθηναϊκός γιατί το θέλει? Γιατί ο Αλαφούζος θέλει αυτούς τους τρεις που θα ανεβούν από τη Β' Εθνική, από τη Super League 2, να τους πάρει στην πλατφόρμα του. Και ήδη έχει τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή και να τους κάνει πέντε. Θα δυναμώσει η πλατφόρμα του Αλαφούζου. Και επειδή ρωτάνε κάποιοι πώς θα βλέπουμε, ρε παιδιά, τώρα, δηλαδή θα κάνει καινούργιο, ξέρουμε την Νόβα, ξέρουμε και την Κοσμοτέ. Ήδη αυτοί έχουν ενωθεί και μπορείς να πάρεις, ας πούμε, τον Κοσμοτέ και να δεις και την Νόβα μέσα. Αλλά ο Αλαφούζος τι θα κάνει άλλη πλατφόρμα ή θα κουμπώσει και αυτός εκεί? Θα τα μάθουμε όλα αυτά σε λίγο, γιατί πολλοί και από εσάς που με ακούτε είστε και τηλεορασάκηδες, είστε και του καναπέ, εννοείται. Γιατί άλλος μπορεί να μην έχει λεφτά να πάει στο γήπεδο. Δηλαδή και αυτό δεν το αποκλείω εγώ. Κάποιος λέει, ναι, αλλά άμα έχει 25 και 30 ευρώ το εισιτήριο, ρε παιδιά, δεν είναι και τόσο εύκολο άλλος να δίνει 60 ευρώ το μήνα, που είναι οι βενζίνες του π.χ. 20 ημερών, να δίνει 60 ευρώ το μήνα για να πάει στο γήπεδο. Μπορεί κάποιος να μην μπορεί, να μπορεί να πάει μια φορά. Άρα την άλλη φορά θα κάτσε να το δει στην τηλεόραση. Μην το παρεξηγείτε. Γιατί κάποιοι λένε, άρε, πάνε λέει στο γήπεδο, γιατί. Άμα δεν μπορεί ο άλλος οικονομικά, τι να κάνουμε τώρα? Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση εδώ. Στον ΠΑΟΚ, λοιπόν, με τον οποίο ξεκίνησα, να πούμε ότι ο προγραμματισμός για την πρώτη εβδομάδα ήταν αυτός που σας ανέφερα. Επίσης, ένα επίσης σημαντικό είναι ότι δύο-τρεις παίχτες του ΠΑΟΚ είναι λίγο πίσω και εκτός του ΜΕΙΤΕ είναι και ο Ντεσπόντοφ πίσω, είναι και ο Σορετήρε πίσω, και επειδή αρχίζουν να λέγονται διάφορα έτσι παραμύθια της Χαλιμάς και για τον γιο του Βαρέλα, δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει το γιο του Βαρέλα και έρχεται, επειδή ήρθε διακοπές ο Βαρέλα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή δεν κατάλαβα, δεν μπορεί να έρθει με αυτή τη λογική? Άμα έρθει ο Κοντρέρας, πάμε να πάρουμε το γιο του Κοντρέρα που είναι 39. Δηλαδή, τι να λέμε, από ένα σημείο και μετά μην τρελαθούμε τελείως. Ήρθε εδώ και ξαφνικά, επειδή ήρθε ο Βαρέλα εδώ, μίλησε με τον ΠΑΟΚ, άρα τον Πιτσιρικάς, άρα με το μυαλό κάποιον. Καραγκιουζλίκια δηλαδή. Παραμύθια της Χαλιμάς. Η ουσία αυτή τη στιγμή είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει αυτούς τους παίχτες που σας είπα. Χατζηδιάκος είναι υποψήφιος. Ο Σανταμαρία, ο χαφ της Βαλένθια, είναι επίσης υποψήφιος. Η Βαλένθια δεν τον θέλει τον παίχτη. Ο ΠΑΟΚ πάει να τον είχε αγοράσει 1,5 εκατομμύριο. Ο ΠΑΟΚ πάει να τον πάρει δανεικό για 6 μήνες με εξαγορά το επόμενο καλοκαίρι. Και επίσης υπάρχει και η περίπτωση, όπως σας είπα, του Γιαννούλη, δηλαδή Χατζηδιάκο, Σανταμαρία, Γιαννούλης, και υπάρχει και η περίπτωση του Αργεντίνου, για τον οποίο είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα, της Boca Juniors, που και αυτός παίζει γενικά. Και η Boca υπάρχει περίπτωση να τον παραχωρήσει, λένε οι πληροφορίες. Στο μεταξύ, αυτός ήταν βασικός στην Boca. Απορώ πως θα τον παραχωρήσει η Boca και πόσα λεφτά θα ζητήσει. Γιατί ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έδωσε 2 εκατομμύρια. Αυτοί του κοστολογούν 4 εκατομμύρια δολάρια. Ο ΠΑΟΚ έδωσε 2 εκατομμύρια δολάρια. Υπάρχει μια διαφορά, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά αν τα βρούνε κάπου στη μέση, μπορεί ο παίκτης να έρθει. Με αυτή τη λογική, επειδή ο παίκτης παίρνει γύρω σε 600.000, δεν είναι ακριβώς ο συγκεκριμένος. Εκεί δεν πληρώνουν τα εξωγήινα λεφτά που πληρώνουν εδώ στην Ελλάδα. Αν βάλεις, ας πούμε, από μια πλευρά το Γιακουμάκι και από την άλλη τον center forward της Boca, για τον οποίο είχαμε μιλήσει και είχαμε σχολιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα το τι ακριβώς μπορεί να γίνει με το συγκεκριμένο παίχτη. Μιλάω για τον Merentiel. 30 ετών είναι, δεν είναι μεγάλο σε ηλικία σχετικά. Ο Μιγγέλ Merentiel, για τον οποίο έγραψαν οι δημοσιογράφοι στην Αργεντινή, λένε ότι ο παίχτης έχει συμβόλαιο μέχρι 31-12 του 27, δηλαδή μέχρι 1,5 χρόνο ακόμη, και τον ζήτησε ο ΠΑΟΚ, είναι Ουρουγουανός αυτός και παίζει στην Αργεντινή. Τον ζήτησε ο ΠΑΟΚ, όπως γράφουνε, για να τον πάρει δανεικό για ένα χρόνο τώρα, με όψιον αγοράς για την επόμενη χρονιά. Αλλά δεν ξέρω εάν θα τον δώσει η Boca Juniors, έτσι όπως τον θέλει ο ΠΑΟΚ, ή αν θέλει να τον πουλήσει με 4 εκατομμύρια. Να πω ότι επειδή υπάρχει αυτή η διαφορά ώρας, τώρα ας πούμε είναι ξημερώματα εκεί, δεν μπορούμε να έχουμε πληροφορίες στο διάστημα 4 με 6. Το βράδυ θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το Μερεντιέλ, το συγκεκριμένο παίκτη της Boca Juniors για το οποίο σας ανέφερα. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε και λέμε τα θέματα του Άρη. Τα θέματα του Άρη. Α, στον ΠΑΟΚ να πω επίσης κάτι τελευταίο, ότι ο δικέφαλος του Βορρά αναμένεται να κάνει μια συνέντευξη τύπου. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει την επόμενη εβδομάδα ή τη μεθεπόμενη, για το θέμα του γηπέδου, το οποίο λένε, της Τούμπας, της Νέας Τούμπας, λένε ότι προχωράει καλά. Επαναλαμβάνω, λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι προχωράει καλά. Θα το δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Στον Άρη μιλάμε εδώ και μέρες με βάση το ρεπορτάζ για πιθανή επιστροφή του Μαντσίνη. Ο Ντανιέλ Μαντσίνη, ο οποίος δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο, είναι για να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη και στον Άρη, ο οποίος Άρης πήρε το Σανούσι, ένα πιτσιρικά Διαλό Σανούσι, δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα μετά τον Τέλε Μπασίρου, είναι 20 ετών, είναι επένδυση, είναι κάτι σαν τον Διαντή, ο Διαντή ήταν πιο μικρός. Αυτός είναι 20 ετών, είχε έρθει από χτες στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης πούλησε τον Σούντμπεργκ στην Γκεστέπε, πήγε εκεί για 3 χρόνια ο Σούντμπεργκ, οριστικά τέλος. Και πιθανολογώ ότι περιμένει, από ό,τι τουλάχιστον μάθαμε, την τυπική επιβεβαίωση από πλευράς της FIFA για το θέμα των μπαν. Ο Άρης έχει 2 μπαν. Αυτά τα 2 μπαν, λένε οι άνθρωποι του Άρη, ότι τα πλήρωσαν. Άρα περιμένουν από την FIFA την οριστικοποίηση, το ότι μπορείτε να κάνετε μεταγραφές για να προχωρήσουν μετά σε μεταγραφικές κινήσεις. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Είναι 2 ποινές απαγόρευση μεταγραφών. Τελικά ο Άρης λέει ότι διευθετήθηκαν αυτές. Δεν μπορεί να κάνει όμως μεταγραφή. Δηλαδή τον Μπασίρου, ας πούμε, από τη Γουότφορντ, δεν μπορεί να τον κλείσει οριστικά. Ενώ έχει συμφωνήσει, δεν μπορεί να προχωρήσει με υπογραφές αυτή τη στιγμή. Ούτε και τον Κλέι, τον Διαντή. Πρέπει να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο Άρης δεν μπορεί να κάνει ούτε να πάρει ούτε να δώσει παίχτη. Έχουν διευθετηθεί αυτά, λέει. Ούτε να πουλήσει και τον Σούντμπεργκ στην Γκεστέπε κανονικά μπορεί. Δηλαδή όλα είναι στον αέρα. Σήμερα όμως, που είναι η μέρα Δευτέρα, λέγεται ότι μπορεί να τελειώσει αυτό και ο Άρης να μπορέσει να κάνει μεταγραφές, να πάρει και τον Μαντσίνη, τον οποίο θέλει ο πρόεδρος της ΠΑΕ και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι και από εκεί θα έχουμε περισσότερα να πούμε στην συνέχεια. Πάμε στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος αναμένεται μετά τις 30 του μηνός να αρχίσει ανακοινώσεις μεταγραφής ποδοσφαιριστών. Και ο Ηρακλής, να πούμε ότι είναι μια ομάδα η οποία, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, θα προχωρήσει τις μεταγραφές, επαναλαμβάνω, μετά τις 30 του μηνός. Γιατί μετά τις 30, γιατί οι παίχτες στους οποίους παίρνει ο Ηρακλής είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες που τα συμβόλαιά τους λήγουν στις 30 του μηνός. Υπάρχουν και ονόματα παιχτών τα οποία ακούγονται, όπως του Ρομπ Νίζετ που ακούστηκε, ένα τελευταίο όνομα. Είναι ένας μεσοεπιθετικός από την Αρμενία, εξτρέμ της ΝΟΑ από την Αρμενία. Η ΝΟΑ ήταν η ομάδα η οποία απέκλεισε την ΑΕΚ, αν το θυμάστε. Και έχει παίξει και στη Λέτσε αυτός ο παίχτης, ο Ρομπ Νίζετ, και λένε ότι είναι πολύ καλός στη δημιουργία με assist κλπ. Και αυτό τον περιμένουν. Τον Ίνιγκο Πίνιο, όπως ονομάζεται, Πίνιο, και αυτόν τον κλείνει. Ίνιγκο Πίνιο ή Πίνια, όπως θέλετε πείτε το, είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι 31 χρόνων, Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Εδώ πρέπει να έπαιξε ο θέμα με τον Κόντι, γιατί ό,τι Ισπανό βλέπετε, ο Κόντις αυτός σου προτείνει. Άρα λοιπόν ο Πίνια μπορεί και αυτός να έρθει στον Ηρακλή, φυσιολογικά λέγεται, οι τελευταίες πληροφορίες κάπως έτσι θα γίνει, το περιμένουμε και αυτό. Και επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Ηρακλής θα πάρει και έναν ακόμη ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι γνωστός, είναι ο Πραξιτέλης Βούρος. Έμεινε ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση συνεργασίας του με τον Απόλλωνα Λεμεσού και θα έρθει στον Ηρακλή για 2 χρόνια, 30 ετών, στόπερ. Ήταν παίκτης ο οποίος έχει σημαντικές παραστάσεις, έχει παίξει στον Ολυμπιακό αν θυμάστε, στο Λεβαδιακό, στο Αποέλ, στον Όφι, ήταν και αρχηγός στον Όφι και πήγε και στον Απόλλωνα Λεμεσού. Ο Βούρος είναι έμπειρος παίκτης, έκανε 21 συμμετοχές με τη φανέλα του Απόλλωνα Λεμεσού στην Κύπρο, ήταν βασικός τέλεχος της κυπριακής ομάδας και είναι και αυτός υποψήφιος για τον Ηρακλή. Πραξιτέλης Βούρος. Περιμένω μέσα στην εβδομάδα τις μεταγραφές του Ηρακλή να ανακοινωθούν. Μπορεί να ανακοινωθούν 5-6 μαζί. Μπαμ, η μία πίσω από την άλλη. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με αυτό. Τώρα, επειδή έχουμε πολλά και διάφορα και επειδή έχουμε και τους, τις ομάδες γενικότερα στο Μουντιάλ που μπήκαμε στην δεύτερη φάση και σε αυτή τη δεύτερη φάση περιμένουμε να δούμε πιο καλά παιχνίδια ενδεχομένως, έτσι, νομίζω ότι όλοι το περιμένουμε αυτό, να δούμε πιο καλά παιχνίδια. Είχαμε και ένα παιχνίδι το οποίο έγινε χτες, Νότια Αφρική Καναδάς 0-1 στη φάση των 32 και όπως τα ξέρετε με τον γκολ στο 90-2 του Στίφεν, και Στίφεν Ευστάκη όπως ονομάζεται, έβαλε τον γκολ στο 90-2 τους, τελείωσε τους Νοτιοαφρικάνους που πηγαίνανε για παράταση κλπ. Νομίζω ότι ήταν ένα μάτς το οποίο είχε συγκινήσει, όχι όμως τίποτα συγκλονιστικό. Εγώ περίμενα να πάει στην παράταση αυτό το παιχνίδι και από εκεί πέρα θα βλέπαμε τι θα γινόταν. Τώρα έχουμε σήμερα 8 ώρα το βράδυ Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11 η ώρα το βράδυ, 11 και μισή μάλλον για την ακρίβεια, Γερμανία-Παραγουάη σήμερα, τα δύο παιχνίδια. Και αύριο θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο 4 η ώρα, τέτοια ώρα που θα είναι η εκπομπή, το απόγευμα 4 η ώρα. Ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία στις 8 η ώρα το βράδυ. Και την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι παρακαλώ, ώρα Ελλάδος, Γαλλία-Σουηδία 4 το απόγευμα, Μεξικό Ισημερινός. 7 το απόγευμα Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και 11 το βράδυ την Τετάρτη Βέλγιο Σενεγάλη. Έχουμε και συνέχεια ξημερώματα Πέμπτης, 3 η ώρα τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία Ερζεγοβίνη, και μετά πάμε για Πέμπτη κλπ. Άρα αυτά είναι τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα μαζέψουμε, σε λίγο τα σχολιάσουμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πάμε σε Σάβα Λιβάνιο, τον οποίο θα έχουμε από την Αθήνα και για την προσφορά και για την πρόταση του Ηρακλή, αλλά και για θέματα τα τηλεοπτικά, τι γίνεται, γιατί και αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο, όπως επίσης και τα παρασκηνιακά με διαιτησίες, γκαγκάτσιδες κλπ. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ακούτε Focus 103,6, επιστρέφουμε σε λίγο. Rise, one gold,
1: one golden... Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό, Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί, 4 με 6 το απόγευμα και θα πάμε λίγο στην Αθήνα, όπως σας είπα και από την αρχή της εκπομπής, γιατί υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι ο Ηρακλής, δια της κυρίας Περάκη, καταθέτει μια πρόταση για το format του νέου πρωταθλήματος. Ο έμπειρος συνάδελφος, ο Σάββας Λιβάνιος, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ γενικότερα από τη Live Sport και το ντοκουμέντο, την εφημερίδα, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Σάββα. Σάββα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Η πρώτη ερώτηση, αυτό το θέμα με την πρόταση του Ηρακλή για το format, πού ακριβώς βρίσκεται σαν θέμα δηλαδή?
1: Ναι, αύριο όπως ξέρουμε συνεδριάζει και το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας, δεν είναι μόνο εκλογές, αλλά είναι και, είναι και η προκήρυξη του πρωταθλήματος, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται πόσες ομάδες υποβιβάζονται και ο τρόπος, το μοντέλο δηλαδή, με το οποίο διεξάγεται το πρωτάθλημα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο Ηρακλής κατέθεσε μια πρόταση στο προηγούμενο, εδώ να κάνω μια παρένθεση, Διοικητικό Συμβούλιο. Την είχε υποστηρίξει ο κύριος Πρίτσας, ο πρόεδρος της Κηφισιάς, αλλά τελικά η απόφαση ήρθε από τον Ηρακλή, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι από το πρωτάθλημα της επόμενης περίοδου, δηλαδή της περίοδου 26-27, θα υποβιβαστεί μόλις μία ομάδα, ενώ θα ανέλθουν από τη Super League 2 τρεις ομάδες, οπότε πάμε σε πρωτάθλημα την περίοδο 27-28, 16 ομάδων στη Super League 1. Δεν καταργούνται όμως οι αγώνες κατάταξης. Σύμφωνα με την πρόταση του Ηρακλή, θα υπάρξουν play-off για τις θέσεις 1-4, για τις θέσεις 5-8 για το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο, και μάλιστα αν δεν υπάρχει 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο, δεν κρίνεται μάλλον το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο στα play-off, όπως συνέβη την περασμένη σεζόν, καθώς ο Όφη πήρε το κύπελο, τότε η 5η ομάδα θα παίρνει, Νίκο, ένα bonus 500.000 ευρώ. Θα υπάρχουν τα play-off 9-12, εκεί θα υπάρχει για τον ένα bonus 300.000 ευρώ, και θα υπάρχουν και τα play-out για το ποια ομάδα θα υποβιβαστεί.
0: Τα play-out στο 12-16?
1: Ναι, 12-16.
0: Α, οι τέσσερις θα παίζουν play-out.
1: Ναι.
0: Και άρα προβλέπει και σε περίπτωση που βγει μια ομάδα πέμπτη και δεν έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο να πάρει 500.000.
1: Ναι, για να έχουν ένα κίνητρο οι αγώνες, για να μην είναι αδιάφορο, όπως έλεγαν την περασμένη σεζόν, θυμάστε τη γύρω τον Άρη, το Βόλο γενικά.
0: Λεβαδιακό, αυτές τις ομάδες που παίξαν εκεί. Και τελικά...
1: Είναι νομίζω σωστή κατεύθυνση η πρόταση του Ηρακλή, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο και το οικονομικό VLR. Αλλά θα δω τι θα πούνε οι μεγάλοι, γιατί 16 ομάδες σημαίνει ότι επιμηκύνεται η αγωνιστική περίοδος. Είναι περισσότερα δηλαδή τα μάτς. Στο προηγούμενο συμβούλιο ο κ. Καραπαπάς είχε αντιδράσει και είχε πει ναι, να πάμε 16 ομάδες, αλλά να μην αυξηθεί η αγωνιστική περίοδος, γιατί οι μεγάλες ομάδες έχουν υποχρεώσει και στην Ευρώπη. Από την άλλη, άμα κάνεις ένα πρωτάθλημα ανήκω 16 ομάδων, και ενώ το μοντέλο που έχουμε τώρα από το 2019 είναι απόλυτα επιτυχημένο, νομίζω είναι σε λάθος κατεύθυνση.
0: Τώρα, το θέμα είναι ότι αυτοί μπορούν να πάρουν και περισσότερα λεφτά από τα τηλεοπτικά, γιατί είναι δύο μάτς παραπάνω, ας πούμε, ενδεχομένως. Αλλά μπορεί να είναι και κάπως αλλιώς τέσσερα συνολικά μάτς, δηλαδή αν μπουν άλλες δύο ομάδες. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη, ότι και ο Παναθηναϊκός είναι υπέρ της προτάσεως του Ηρακλή, από ό,τι δουλειάζουν.
1: Είναι υπέρ, είχε πει ο κ. Μπουτσικάρης στο προηγούμενο συμβούλιο ότι δεν πρέπει να γίνουν 16 ομάδες, δεν πρέπει να καταργηθούν όμως τα play-off.
0: Τα play-off. Ναι, δεν καταργούνται.
1: Τώρα αυτό που ανέφερες πει για τα οικονομικά, εγώ νομίζω όχι, γιατί από την εταιρεία που έχει πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των 12 από τις 14 ομάδες, μόνο ο Ηρακλής ο Παναθηναϊκός δεν είναι στην Per Capital, έχει διαμηνηθεί ότι για τις 9 ομάδες, αναφέρω τώρα ένα ποσό στην τύχη, είναι 15 εκατομμύρια. Λοιπόν, αν οι 9, ενώ μικρομεσαίες ομάδες, γίνουν 11, το ποσό που θα μοιραστούν οι ομάδες θα είναι πάλι 15 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα αυξηθούν δύο ομάδες ότι τα 15 θα γίνουν 20 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει, Νίκο, ότι ομάδες όπως ο Βόλος, ο Λεβαδιακός, θα έχουν μια σημαντική μείωση από τα τηλεοπτικά έσοδα που μπορεί να είναι και τη τάξη των μισού εκατομμυρίου ευρώ.
0: Ναι, εντάξει. Απ' την άλλη πλευρά όμως θα έχουν περισσότερα εισιτήρια από τους αγώνες, αν μπορεί να ληχθεί αυτό. Και επίσης ένα άλλο να πω ότι ο Αλαφούζος το θέλει αυτό, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμαστε και παρασκηνιακά εδώ, γιατί οι τρεις ομάδες από τη Β' Εθνική, από τη Super League 2 που θα ανεβούν, μπορεί να είναι δικές του στην πλατφόρμα την τηλεοπτική. Γιατί αυτή
1: θα τις σίγουρα τις διεκδικήσει, όπως θα διεκδικήσει και το συμβόλαιο της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, το οποίο λύγει στο τέλος της νέας σεζόν. Δηλαδή το 27, το καλοκαίρι του 27, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ δεν θα έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο, γιατί υπέγραψε για 2 χρόνια, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες για 4, και είναι βέβαιο ότι θα τους κάνει πρόταση ο κ. Αλαφούζος να ενταχθούν στη δική του πλατφόρμα.
0: Ο ΠΑΟΚ, να πούμε ότι είναι με την Νόβα, η ΑΕΚ είναι με την Κοσμοτέ. Αλλά τώρα πλέον έχει ενοποιηθεί αυτό. Δηλαδή...
1: Νίκο, ναι. Μεταδίδουν τα μάτια της Κοσμοτέ,
0: ναι,
1: και η Νόβα.
0: Μεταδίδουν.
1: Ο ΠΑΟΚ έχουν υπογράψει και δύο στην Per Capital.
0: Σωστά. Να πούμε ότι στην Per Capital, για να καταλάβει ο κόσμος, συμμετέχουν ο Βάρδινο Γιάννης, ο Μαρινάκης και ο Κυριακού.
1: Και ο Σόλα, όχι εκεί.
0: Α, όχι Σόλα.
1: Είναι η Per Capital, έχει δώσει τα θα δώσει, ακόμα δεν υπάρχει πλατφόρμα των τριών που προανέφερες. Τώρα η Per Capital είναι από 33,3%, έχει ο κ. Βαρδινογιάννης, ο Σόλακ, ο Σέρβος και ο κ. Βαρδινάκης.
0: Ναι.
1: Αυτή η εταιρεία θα τα δώσει στη νέα πλατφόρμα που είναι να δημιουργήσει, μάλλον έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις, ο κ. Βαρδινογιάννης, ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Κυριακού.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτό εντάξει, είχα αυτή την εντύπωση, αλλά από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Υπάρχει κάτι άλλο σχετικά με
1: την. Ναι, έχουμε και τις εκλογές αύριο.
0: Αυτό.
1: Γίνεται μεγάλο παζάρι. Είχε ανακοινώσει ο κ. Μπέος, θα είναι υποψήφιος.
0: Καλά, αυτό.
1: Από τον Παναθηναϊκό όμως έλεγαν, δήλωναν μάλλον κατηγορηματικά, ότι δεν πρόκειται να εκλεγεί πρόεδρος ο κ. Μπέος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αλαφούζος σκέφτεται να κατέβει. Αυτή τη σκέψη του, επειδή στο μικρό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου όλο μαθαίνονται. Αυτή τη σκέψη λοιπόν του κύριου Αλαφούζου την πληροφορήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος εδώ και τρεις μέρες λέγεται ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος, θα διεκδικήσει απ' την άλλη φορά την προεδρία της Λίγκας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Αλαφούζος τα ζυγίζει και θα θέσει τελικά υποψηφιότητα, αν είναι βέβαιος ότι θα εκλεγεί. Αν δεν είναι βέβαιος ότι θα εκλεγεί, τότε δεν θα θέσει υποψηφιότητα, και αυτό διότι είχε ιτηθεί και την προηγούμενη στις προηγούμενες εκλογές από τον κύριο Μαρινάκη με ψήφους 7-6, οπότε δεν θέλει να υποστεί μια δεύτερη ήττα στις εκλογές της Λίγκας, διότι αυτό συνεπάγεται.
0: Και αν μετρείς τα κουκιά και πεις ότι είναι Μαρινάκης Αλαφούζος, ο Μαρινάκης υπερτερεί αυτή τη στιγμή στα
1: κουκιά. Αυτή τη στιγμή είναι 7-7, αλλά όπως καταλαβαίνεις, 7-7. Ενώ η ΕΠΟ σε αυτές τις περιπτώσεις, Νίκο, κρατάει ιδιαίτερη στάση και
0: δεν παίρνει θέση.
1: Δεν ψηφίζει. Ναι.
0: Ναι.
1: Στα προφανώς γίνεται προσπάθεια από τα δύο μπλοκ
0: να τσιμπήσει κάποιον.
1: Να τσιμπήσει ο ένας τον άλλον.
0: Ναι,
1: να το πω έτσι
0: τρύπημα.
1: Πολύ λαϊκά.
0: Τρύπημα κατευθείαν.
1: Ναι. Αν δούμε λοιπόν ότι είναι υποψήφιος μόνο ο κ. Μαρινάκης, και εδώ να πω ότι δεν είναι υποψηφιότητες, δεν μπορεί κινδυνότητα, δηλαδή να ξεκινήσει το Συμβουλίο, να πει ο Πετουβλάκης θέτω υποψηφιότητα. Και μετά να έρθει ο Λιβάνης να πει θέτω και εγώ.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει ότι πρέπει 24-48 ώρες πριν να τεθεί υποψηφιότητα. Μπορεί και στη διάρκεια του συμβολίου και λίγο πριν στη κάλπη να σηκωθεί κάποιος να πει είμαι και εγώ υποψήφιος. Λοιπόν, γίνεται ένα πικ-πονγκ, αλλά όπως σήμερα λογικά θα ξέρουν οι ομάδες πώς ψήφους έχουν μάλλον τα δύο μπλοκ. Οπότε αν δούμε ότι είναι μόνο ο κ. Μπαρνάκης, σημαίνει ότι μπόρεσε και έσπασε τον μπλοκ του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκού έχει αυτή τη στιγμή καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, με τον Ηρακλή. Λοιπόν, οπότε θα δούμε τελικά ποιος θα επικρατήσει αυτό το έτσι, παρασκήνιο το ποδοσφαιρικό.
0: Τώρα, να πάμε λίγο σε κάτι τελευταίο. Έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη του κυπέλου της ΕΠΟ, Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με την αλλαγή που υπάρχει για συμμετοχή 2 νεαρών παικτών πλέον από φέτος στην ενδεκάδα.
1: Σωστό αυτό, αλλά μόνο που είχε ανακοινωθεί εδώ και ένα χρόνο. Γιατί
0: θα το κάνανε.
1: Ναι, είχε πει ο κ. Νταγκάτης ότι πάμε για έναν πιτσιρικά και την επόμενη χρονιά, δηλαδή τη χρονιά που μας έρχεται, οι πιτσιρικά θα γίνουν 2, οι οποίοι θα πρέπει να παίζουν υποχρεωτικά στην ενδεκάδα. Επομένως, οι ομάδες δεν πιάστηκαν αδιάβαστες, γιατί υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις. Το γνώριζαν από το περασμένο καλοκαίρι ότι τη φετινή περίοδο θα πρέπει να έχουν 2 παίκτες που θα είναι γεννημένοι το 2004 στην ενδεκάδα τους.
0: Ναι, λένε όμως ότι στο φύλλο αγώνους για την εργοσική περίοδο 26-27 για τα αεραστεχνικά κλπ. 4 ποδοσφαιριστές αλλοδαποί, ταυτόχρονη συμμετοχή στον αγώνα μέχρι 2 αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε όλη τη διάρκεια του αγώνα στην ενδεκάδα. Αυτό είναι. Έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, μπορεί να είναι και καλό αυτό, νομίζω ότι θα είναι. Από το 8.
1: Νίκο, οι ομάδες, το ξέρεις και εσύ καλά, ότι επενδύουν μεγάλα ποσά, ειδικά ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ. Και ο Άρης πιστεύω ότι σιγά σιγά θα φτιάξει, δεν ξέρω σε τι επίπεδο. Νομίζω φέτος είχε ένα τμήμα πολύ καλό. Οι ομάδες επενδύουν. Γιατί λοιπόν να μην αξιοποιήσουν αυτά τα παιδιά και να τα δίνουν δεξιά και αριστερά ως δανεικούς. Πρέπει να κρατούν, να έχουν 4-5 ταλαντούχους ποδοσφαιριστές και στο κύπελλο θα πρέπει από αυτούς οι δύο να παίζουν.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σάβα Λιβάνιο για τα όσα μας είπε από την Αθήνα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
0: Αυτά λοιπόν από τον συνάδελφο του Σάββα το Λιβάνιο, ο οποίος μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ από την Αθήνα, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Νομίζω είστε πλήρως ενημερωμένοι. Έχουμε είδηση για αυτό που σας είπα προηγουμένως, ο Τάισον συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ. Ο Τάισον συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ, θα πάρει 500.000 ευρώ και θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ άλλη μια χρονιά. Σας το είπα από την αρχή της εκπομπής ότι πιθανολογώ ότι ο Τάισον θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ και για την επόμενη χρονιά. Και αυτό φαίνεται ότι τελειώνει και είναι ok. Ο Τάισον θα μείνει στην ομάδα για ένα ακόμη χρόνο, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες και ευχαριστώ και τον φίλο τον Νίκο που μου στείλε το μήνυμα τώρα για το πώς θα βλέπουμε την πλατφόρμα του Αλαφούζου, που δεν το ρώτησα. Γιατί δεν το ρώτησα? Γιατί δεν, από την αρχή όταν το είπα του Σάβα εκτός αέρα, μου είπε ότι δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα βλέπουμε την πλατφόρμα του Αλαφούζου. Γι' αυτό το ρώτησα. Θα ρωτήσω κάποιον ειδικό για το πώς θα βλέπουμε την πλατφόρμα του Αλαφούζου, και νομίζω αυτό είναι σημαντικό, έτσι, πώς θα βλέπουμε την πλατφόρμα του Αλαφούζου. Είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Αθήνα πάλι. Πάμε να καλησπερίσουμε τον έμπειρο συνάδελφο και από τους κορυφαίους του ρεπορτάζ, τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος είναι μαζί μας στη γραμμή 2. Καλησπέρα Μάνο και καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα Νίκο, επίσης στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Να είσαι καλά. Και Μουντιάλ, πώς τα βλέπεις?
3: Μια χαρά. Νομίζω πάμε κάθε μέρα από το καλό στο καλύτερο. Είχαμε τώρα βέβαια τρεις εκπλήξεις, έτσι, με τον αποκλεισμό της Τουρκίας, της Ουρουγουάης και της Νοτιού Κορέας και της Τσεχίας βεβαίως, αλλά αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, αυτή είναι η ομορφιά του παιχνιδιού. Αυτό θέλουμε όλοι, ασχέτως αν καμιά φορά θέλουμε και τα μη φαβορή να περνάνε. Αλλά εντάξει, το παγκόσμιο κύπελο, το μεγαλύτερο αθλητικό εικόνα στον κόσμο, εντάξει, καλός κακός με τον τρόπο του δείχνει ότι οι μεγάλες ομάδες, οι πιο δυνατές, οι πιο ακριβοπληρωμένες κερδίζουν.
0: Μέχρι στιγμής, εντάξει, μπήκαμε στη φάση του 32, ναι, όπου βέβαια στην αρχή υπήρχαν και αυτά, γιατί στα τελευταία είδα κάτι 3-3, κάτι αυτά, ποιος θα περάσει, ναι, να περάσουμε και οι δύο, ξέρω, ναι, κάπως έτσι πήγε η ιστορία.
3: Θα μου πεις, ρε φίλε, είναι και αυτά, να σου, ναι, τώρα, όταν ο άλλος έχει εξασφαλίσει την πρόκληση, ναι, ακόμα και η Γερμανία είδαμε που ναι μεν προηγήθηκε απέναντι στο Εκουαδόρ, τελικά έχασε, αλλά είχε εξασφαλίσει την πρόκληση στη Γερμανία και όχι, ναι, πρώτη κιόλας, οπότε ίσως έκανε συντήρηση δυνάμεων.
0: Δεν είχε
3: κανένα. Ο γερμανικός τύπος αποδοκίμασε έντονα, έτσι, και τον Άγκερσμαν και τους παίκτες. Βγήκε ο Σβάινστάιγκερ και λέει: αυτή η ομάδα δεν έχει καμία σχέση με τη δικιά μας του 14 στη Βραζιλία. Εκείνη ήταν ομάδα παγκόσμιας κλάσης.

0: Απίστευτο. Τον κατηγορούν ότι αίσθησε τα παιχνίδια.
1: Καλά. Τώρα αυτό αποδείξε το.
0: Πώς θα τα στήσει τα παιχνίδια.
1: Πώς θα αποδειχθεί, έλατε, πώς θα αποδειχθεί.
0: Στην Ουρουγουάη.
1: Κάποιος ποδοσφαιριστής, ναι. Να πει άμα είναι έτσι. Πώς θα αποδειχθεί ένας προπονητής χωρίς ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί μόνος να το στήσει. Μόνο το τένις μπορεί ένας μόνος του να στήσει τον αγώνα του. Να χάσει ο ίδιος και εσύ είναι ο καλύτερος. Άντε αποδείξε το μετά.
0: Ήταν έκπληξη η παραίτηση του προπονητή της Σκωτίας.
1: Ο Στίβ Κλάρκ.
0: Ναι, ο Στίβ Κλάρκ, τον οποίο θέλαμε να παραιτηθεί νωρίτερα εμείς, να μην παίξει στα μπαράζ με εμάς. Αλλά τέλος πάντων έκανε φοβερή πορεία η Σκωτία και παρόλα αυτά τον διώξανε.
1: Όταν την είχε νικήσει η Ελλάδα μέσα στη Γλασκόβη εκείνο το 3-0 για τον Nations League.
0: Θαύμα ήταν.
1: Νόμιζα ότι και στον παγκόσμιο κύπελο θα τους νικήσουμε. Τελικά δεν τα καταφέραμε. Όπως δεν τα καταφέραν και από τους Δάνους που για μένα. Η καλύτερη ομάδα του ομίλου ήταν η Δανία τελικά. Ασχέτως αν και αυτή αποκλείστηκε.
0: Αποκλείστηκε.
1: Άλλο τον άλλο το άλλο.
0: Ναι.
1: Ναι, ο Στίβ Κλάρκ παραιτήθηκε. Εντάξει, όμως παραιτήθηκε.
0: Είχε ανανεώσει όμως, Μάνο, είχε ανανεώσει το... πριν από λίγες μέρες, πριν από ένα μήνα πριν το Μουντιάλ, είχε ανανεώσει άλλα 3 χρόνια και τελικά, ή 4.
1: Δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Δεν λέει τίποτα.
1: Ουσιαστικά σε απολύω εγώ, απλώς θα δηλώσουμε παραίτηση.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Για να πάρεις και τα λεφτά σου.
0: Ναι. Σήμερα, έχουμε...
1: και ο Μπιέλσα θα παραιτηθεί.
0: Και ο Μπιέλσα. Και αυτός...
1: Θα απολυθεί και θα το παρουσιάζουν ότι
0: παραιτήθηκε.
1: Έτσι πάει τώρα και στις ελληνικές ομάδες παντού έτσι πάει.
0: Ναι. Βραζιλία ή Ιαπωνία έχουμε σήμερα, 8 η ώρα.
1: Δύσκολο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι αυτή η Βραζιλία με τον Αντσελότη στην τεχνική της ηγεσία έχει βάλει σε ένα κανονισμό τα δύο παπούτσια σε ένα πόδι, θα έλεγα, και του Νεϊμάρ.
0: Ναι.
1: Στο τελευταίο παιχνίδι που νίκησε Αντρέα με την Σκωτία και μπήκε στο 70 αντί του Κουνιά που είχε πετύχει το τρίτο γκολ, έγινε ένα όμορφο περιστατικό που δείχνει γιατί αγαπάμε και υπηρετούμε το ποδόσφαιρο. Ο γιος του από προηγούμενο γάμο, ο Λούκα Ντέιβιτ, όλοι να το ξέρει ο φύλακας, λογικό είναι έτσι, θεώρησαν ότι ήταν ball boy. Ήθελε να μπει μέσα να τον χαιρετήσει τον πατέρα του. Οι αστυνομικοί δεν το αφήνανε εκεί οι φύλακες. Ευτυχώς η τελευταία σύζυγος του Νεϊμάρ το κατάλαβε και έκανε νόημα και τον αφήσανε. Μπήκε μέσα, τον αγκάλιασε ο Νεϊμάρ, το φίλησε στο κεφάλι. Όμορφος περιστατικό, ρε παιδί μου.
0: Ωραίο.
1: Αυτά είναι το ποδόσφαιρο.
0: Από τον προηγούμενο γάμο είναι αυτός.
1: Ναι, από τον προηγούμενο γάμο.
0: Είναι παιδί του Νεϊμάρ, κανονικά.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Εντάξει, και καλό είναι τώρα όταν έχεις λεπτά να κάνεις και 5-6-7 παιδιά.
0: Σπανούλης. Σπανούλης, 5 πόσα έχει. Ναι. Γερά να είναι η δύναμη.
1: Σωστά.
0: Τα παιδιά. Βέβαια. Ευτυχία είναι. Τα παιδιά είναι ευτυχία. Γερμανία, Παραγουάη το βράδυ.
1: Δύσκολο, δεν με πείθει η Γερμανία αυτή βέβαια,
0: δεν σε
1: αλλά νομίζω εύκολα, δύσκολα θα περάσει η Γερμανία. Εκείνο που είναι για μένα το πιο αμφίροπο παιχνίδι, Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Ολλανδία-Μαρόκο, ναι, 4 ξημερώματα.
1: Ναι, αλλά εγώ βλέπω το Μαρόκο. Το Μαρόκο μέχρι τώρα με τη Γαλλία είναι οι ομάδες που μου αρέσουν περισσότερο από όλες. Το θέαμα, το ελκυστικό, το όμορφο, Μποαντί για παράδειγμα, αυτό το παιδί της Λίλ, αμυντικό σχαφ. Σε λίγο 70 εκατομμύρια θα κάνει, αν συνεχίσει.
0: Πεχτάρα.
1: Έτσι είναι. Κερδισμένος καθώς κερδισμένη και η ομάδα του. Για μένα το Μαρόκο είναι μια μικρή εθνική Γαλλίας.
0: Ναι.
1: Μοντέρνο ποδοσό, γρήγορο, σύγχρονο. Θα έχει πολλά προβλήματα η ομάδα του Κούμαν. Θα δούμε. Και πιστεύω εγώ, λέω ότι θα περάσει το Μαρόκο. Θα δούμε τώρα.
0: Το Μαρόκο το πιστεύεις πολύ, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και άλλα αμφίρροπα παιχνίδια. Τώρα από εδώ και πέρα τα μάτς όλα είναι ντέρμπι, δηλαδή.
1: Ναι. Αυτό... Είναι και μερικά βέβαια που έχει κάποιες τυχερές ομάδες, έτσι. Δηλαδή τώρα η Αγγλία θα παίξει με Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Είναι σαν να γίνει ό,τι έγινε τότε που είχαν τις Ηνωμένες Πολιτείες,
0: ναι.
1: Που δεν είχαν καμία σχέση με τη σημερινή ομάδα των Εθνικών Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Και τη σημερινή ομάδα παίξει με την Αγγλία. Είναι 50-50 το παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι,
1: το έχει πολύ καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα. Όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είδαμε την προσπάθεια της Κροατίας, της Πορτογαλίας, τώρα που έρχεται μπροστά της η Κροατία. Αυτό πιστεύω ότι είναι αμφίρροπο παιχνίδι. Δεν μπορώ να βάλω κάποιο κλπ. Ας πούμε, αν πήγαινε πρώτη, θα έπαιζε με την Γκάνα, με την οποία θα παίξει η Κολομβία τώρα, στον όμιλο, η Πορτογαλία. Πήγε δεύτερη η Πορτογαλία και παίζει με την Κροατία. Αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Σίγουρα. Πρέπει και οι άλλοι 10 να παίξουν πολύ καλύτερα τώρα, έτσι. Ο Βιτίνια, ο Ζωάο Νέβες.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, όπως πάνε τα πράγματα, για μια γενική ματιά,
0: ναι.
1: Μπορεί να έχουμε τελικό ξανά Γαλλία-Αργεντινή. Στην επόμενη φάση θα βρεθούν κάποιοι αντιμέτωποι, η Αργεντινή με τη Βραζιλία.
0: Βρίσκονται.
1: Η Γαλλία με, και η Γαλλία με την Ισπανία.
0: Κάτσε, βρίσκονται στο 10, στους

0: όχι στους 16, κάπου, πιο πίσω.
1: Όχι, παραπέρα, στους 8 ίσως.
0: Στους 8 ίσως.
1: Ναι, για... Αλλά κάποια στιγμή νομίζω θα βρεθούν, αν δεν υπάρξουν.
0: Εκεί είναι το θέμα. Τι θα γίνει εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί τι θα γίνει. Εκεί τι θα γίνει. Τον Μέση πάντως εγώ το βλέπω ότι βγάζει φωτιές από τα μάτια. Δεν είπα.
1: 6 γκολ. Νομίζω ότι πρέπει να φτάσει στα 10 φέτος για να βγει πρώτο σκόρ. Γιατί μέχρι τώρα 6 ή 7 γκολ έπαιρνε στην πρώτη θέση.
0: Για να βγει πρώτο σκόρ, ναι, αλλά πρώτο σκόρ όλων των εποχών
1: να...
0: έγινε.
1: Πρέπει να φτάσει, πιστεύω, 8 με 10 γκολ σίγουρα.
0: Ναι, αλλά με αυτά που έβαλε έχει γίνει πρώτο σκόρ όλων των εποχών, ναι, στο Μουντιάλ.
1: Σίγουρα. Αυτό σίγουρα, 17 γκολ.
0: Ναι, ναι, είναι
1: αλλά
0: πολλά.
1: Όλων των εποχών μιλάμε τώρα 6 παγκόσμια
0: γκολ. Έχει παίξει πολλά, ναι.
1: Για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν το 58 Ζης Φοντέν σε ένα παγκόσμιο κύπελο 13 γκολ.
0: 13. Αυτό είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών, δηλαδή σε ένα παγκόσμιο.
1: Σκόρερ σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, αυτός το έχει τον τίτλο.
1: Ναι, αυτός το έχει.
0: 1900.
1: Ο Μέση έχει παίξει 58 Σερβία.
0: Ναι.
1: Γιατί, εντάξει, ο Μέση έχει παίξει 6 παγκόσμια κύπελα, έτσι, στα 40 του και θα παίζει ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, έχεις μεγάλη απόσταση. Σε κάθε μουντιάλ να βάλεις 2-3, συμπληρώνουν τα 17. Αλλά να βάλεις ένα παγκόσμιο κύπελο 13. Εκείνη η πιο μεγάλη επιτυχία.
0: Δεν νομίζω να φτάσει τόσο ο Μέση φέτος.
1: Ναι, ούτε εγώ το πιστεύω.
0: Έως απίθανο. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται, αλλά εδώ τον είδα αλλαγή. Μπήκε αλλαγή προχτές και.
1: Ναι, και βάλει τον κόλ.
0: Όχι, και ήταν σαν να έπαιζε από την αρχή να σκυλιάσει, να κάνει. Δηλαδή, άλλο στυλ.
1: Ο Μέση έχει το χάρισμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το χάρισμα, ή το έχει ή δεν το έχει. Ο Ρονάλντο δεν έχει το χάρισμα. Ο Ρονάλντο έχει τη δουλειά του όμως.
0: Έχει δουλέψει, ναι.
1: Γι' αυτό πρέπει όλοι, λέω, που δεν έχουμε την ευφυΐα του Μέση. Ή του Αϊνστάιν, ό,τι θέλει να πει ο καθένας στο επαγγελμά του, με τη δουλειά μπορεί να φτάσει στην κορυφή.
0: Ναι, ο Μέση είναι ο Αϊνστάιν του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά λέω, για εμάς τους υπόλοιπους, τους δημοσιογράφους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, πολιτικούς.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να μην έχουμε αυτό το χάρισμα, αλλά με δουλειά μπορεί να φτάσουμε και εμείς στην κορυφή.
0: Μάλιστα. Αυτό κάνουμε εμείς τόσα χρόνια, Μάνο. Με δουλειά. Γιατί και χαμηλά την μπάλα και το κεφάλι χαμηλά. Ό,τι και να λέει ο καθένας. Αυτή είναι η διαφορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε στη διάρκεια.
1: Εγώ,
0: να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Focus 103,6. Λοιπόν, ο Τάισον στον ΠΑΟΚ. Αυτό που σας έδωσα πριν βγάλουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο στον αέρα. Είναι οριστικό, συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ, θα παραμείνει στην ομάδα για ένα ακόμη χρόνο. Θα είναι ο παίκτης ο οποίος για άλλη μια χρονιά. Νομίζω ότι όσοι παρακολουθείτε από την αρχή της εκπομπής το ακούσατε, ότι σας το είπα ότι βλέπω ότι θα κλείσει ο Τάισον κλπ. Θα ανανεωθεί η συνεργασία και θα ενσωματωθεί αμέσως στον ΠΑΟΚ. Προσωπικά πιστεύω και το λέω δημοσίως, μπάλα βλέπω, ξέρω, έχω παίξει 14 χρόνια μπάλα, ότι ο Τάισον θα είναι βασικός. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Ο Τάισον, αν είναι ο περσινός Τάισον, έτσι, του πρώτου γύρου μέχρι τον Φεβρουάριο. Αν είναι ο περσινός και ο Τάισον είναι ένας παίχτης ο οποίος ανεβάζει και τον Κωνσταντέλια. Άρα ο ΠΑΟΚ πλέον εκεί πρέπει να πάρει ακόμα έναν οπωσδήποτε εξτρέμ, αλλά αρχικά με τον Τάισον, τον Χατσίδη, τον Ντεσπότοφ και τον φυσικά τον Ζίβκοβιτς στα εξτρέμ ψιλοκαλύπτεται. Πιστεύω ότι πρέπει να πάρει ακόμα έναν εξτρέμ εγώ, και ο επόμενος πρέπει να πάρθει είναι χαφ, στόπερ και center back. Αν πάρει και αυτούς τους τρεις με το Γιαννούλη τέταρτο, είναι μια χαρά ο ΠΑΟΚ. Προσωπικά αυτό πιστεύω. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ καλή η κίνηση να παραμείνει ο Τάισον στα 39 του. Παίχτη σαν τον Τάισον με 500 χιλιάρικα δεν θα βρεις. Είναι σίγουρο 100%. Άρα λοιπόν είναι μια καλή κίνηση να λέμε και τα καλά, παιδιά, να μην λέμε μόνο στραβά. Άρα λοιπόν μετά τον Ελουστόντο, δεύτερη μεταγραφή είναι του Τάισον. Παραμένει στην ομάδα. Ενδεχομένως να μάθουμε και για τον Γιαννούλη σήμερα αύριο. Λέει μια τελευταία δικιά μου πληροφορία ότι σήμερα αύριο μπορεί να μάθουμε ότι έρχεται και ο Γιαννούλης. Θα είναι τρεις καλές κινήσεις. Ελουστόντο το ξέρουν αυτοί. Τον βλέπουμε εμείς. Ψιλοπετατζής, δυνατός φαίνεται. Παλικάρι, κατεβάζει την μπάλα ωραία. Από ό,τι τουλάχιστον είδαμε. Θέλει ακόμα ένα στόπερ δυνατό. Μπορεί να είναι ο Χατζηδιάκος. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ κινείται. Δεν κινείται γρήγορα, είναι αλήθεια αυτό, αλλά ποτέ επί Σαββίδη δεν κινείται γρήγορα ο ΠΑΟΚ. Αν τουλάχιστον κινηθεί σωστά, είναι κάτι καλό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Διαφημιστικά μηνύματα, σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη και αμέσως μετά εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής των Focus 103,6. Πάμε και ερχόμαστε.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λείπεις. Τα όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.